0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Viola, let me see you dance, Viola.

0: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας. Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για. Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Έγινε χαμός λοιπόν με τους γάμους, παιδιά. Πολύ γάμοι, ρε παιδιά. Πάρα πολύ γάμοι. Εν τω μεταξύ, ξέρω, διορθώστε με λίγο οι παλιότεροι. Έχω την εντύπωση όταν, ρε παιδί μου, παλιότερα, εν πάση περιπτώσει, πριν από 20 χρόνια, 25, κρύβε χρόνια, δεν υπήρχε αυτή η περίοδος γάμων. Θυμόμουν ότι γινόντουσαν γάμοι και το χειμώνα. Τώρα πλέον είναι όλοι μεταξύ Μαΐου, λέει, περίοδος γάμων, Μάιο-Σεπτέμβρης, όλοι καλοκαίρι παντρεύονται. Λοιπόν, ρε παιδί μου, παντρεύονταν και το χειμώνα, θυμόμουνα. Τώρα είναι όλοι οι γάμοι, είναι πακτωμένοι, όλοι είναι, έχουν μπει σε μια περίοδο, ας πούμε, για να κλείσει καλοκαίρι γάμο πρέπει να το κάνεις από πέρσι, από ένα χρόνο πριν. Το οποίο είναι και πάρα πολύ κουραστικό με το καλοκαίρι. Δηλαδή, μέχρι τη ζέστη τώρα, ας πούμε, ειδικά για την ύφη με τα νηφικά και αυτά που κουβαλάει και ο άλλος με τα κοστούμια και τα σμόκινγκ. Τέλος πάντων, τώρα τι θα μου πεις, αυτό με πήρες. Χαμός! Στο timeline μέσα, έβλεπες εκεί αυτό τη φωτογραφία, την αναμνηστική που βγαίνουν οι καλεσμένοι με τα γυαλιά που βάζουν τα ηλίου, με αυτό αυτή την αηδία που γυρνάει γύρω-γύρω που κάθονται, το έχετε δει. Που κάθεσαι στη μέση και υπάρχει μια κάμερα η οποία γυρνάει γύρω-γύρω με ένα μηχανισμό και κάνεις διάφορες καραγκιοζιές, γιατί και καλά ότι είσαι star και αυτό. Και... Αχ, δεν τα μπορώ αυτά πραγματικά. Δηλαδή, πες με boomer, πες με παλιωμοδίτη, δεν τα μπορώ αυτά τα... Τέσμα. Λοιπόν, ο γάμι είναι να περάσουν καλά και οι καλεσμένοι, να φάνε και όλα να πιούνε. Τώρα, βέβαια, να πιούνε είναι λίγο δύσκολο, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι και εγώ έχω ένα γάμο στις 25 και σκέφτομαι από τώρα πώς θα γυρίσω εκεί πέρα. Πας ένα γάμο, πού θα φας, θα πιεις, θα κάτσεις εκεί πέρα ένα εξάωρο, έτσι. Βάρα σκοπιά, κανονική. Σκοπιά πύλη, πύλη στρατοπέδου. Εξάωρη. Οπότε εκεί πέρα θα πιείς, θα χορέψεις, θα κάνεις. Πώς θα γυρίσεις πίσω, ειδικά κάνουν τους γάμους τώρα σε κάτι κτήματα σου για όλη τη μάνα. Δεν είναι ότι πας, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στον ιερό ναό, μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Περιστέρι, ξέρω εγώ, και μετά να γυρίσεις. Πας τώρα σε κάτι κατσάβραχα, κάτι αυτά, λέει, θα δεις κάτι ραχούλες, είναι κάτι αγελάδες. Θα ρωτήσεις τον Τζομπάνι, θα σου πει, κάνεις αριστερά, θα ανέβεις με έναν αλόφο και κατέβεις ξαφνικά, βρίσκεις ένα κτήμα μπροστά. Και λες, εδώ θα διενυκτερεύσουμε. Μήπως πρέπει εκεί τα κτήματα να βάλουν και κάνα δωμάτιο για να μπορούμε να κοιμόμαστε κιόλας, για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γυρισμό με αλκοτέστ και τέτοια.

0: έχουμε έναν φίλο που...
1: Με αφορμή αυτό που λέγαμε για το γάμο και τους γάμους που συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο και θα γίνει και τους επόμενους και το μεθεπόμενο και το μεθεπόμενο, όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος στο γάμο θυμάται τον παιδικό του εαυτό, τον εφηβικό του εαυτό, και όταν έρχεται η ώρα να πετάξει ρύζι, του δίνει και καταλαβαίνει. Μιλάμε, έχει φέρει από το σπίτι καρολίνα, νυχάκι, parboiled, πώς το λένε το άλλο, μπασμάτι. Μιλάμε για πολύ ρύζι. Θα μπορούσε να ζήσει μια χώρα της Ινδοκίνας με το ρύζι αυτό που φαίνει. Και την ώρα που βγαίνει ο γαμπρός κυνήφι, που εντάξει παιδί μου, πετάς λίγο ρύζι για το καλό έτσι, μια χούφτα, ούτε καν χούφτα, αρχίζει αυτό η καφρίλα, η γυμνασιακή, που αρχίζουν και τους πετάνε μέσα στα μάτια τους, πονάει το κεφάλι από το αυτό, λες και είναι, τους έχουν άχτη, λες και είναι κάποια πρώην η οποία πετάει το ρύζι, σου λέει πάρτα τώρα που την παντρεύτηκες παλιό αυτό, δηλαδή εκεί το καταλαβαίνω, να είναι η πρώην να πετάει το ρύζι έτσι με τέτοια μανία, ναι. Να είναι ο παιδικός σου φίλος, ο κολλητός, ο συνάδελφος, ο, εν πάση περιπτώσει από την παρέα σου, να σου ρίχνει ρύζι με μανία, λίγο συνέλθετε, είστε 45 χρονών γομάρια, δεν είστε 15 χρονών, δεν είστε στην πενταήμερη. Έτσι λίγο να ηρεμήσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ο γαμπρός και η νύφη έχουν αρκετά προβλήματα, σας καλέσαν εκεί, έχουν ξοδευτεί, έχουν πάρει δάνειο ειδικά για το γλέντι, δεν τη δεξίωση συγγνώμη γιατί δεν λέμε γλέντι πλέον, για το πάρτι, το πάρτι, ο γάμος είναι πάρτι. Το πάρτι λοιπόν να μην γίνει, πώς το λένε, φεστιβάλ ρίζια 2026.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Τι είπε Κάμερον Ντίας που διαθυμηθήκαμε. Αυτή είναι παντρεμένη με έναν τύπο ο οποίος λέγεται Μπέντζι Μάντεν. Είναι μουσικός. Μπέντζι Λέβι Μάντεν. Λιβάι μάλλον γιατί το γράφουν εδώ ελληνικά. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης κτλ. Γιατί το λέμε όλο αυτό τώρα? Γιατί είπε αυτή η θεά για κάποιους, εγώ δεν πεθαίνω κιόλας για την Κάμερον Ντίας, είπε, λέει ότι πρέπει λέει να θεωρήσουμε πλέον normal το γεγονός τα ζευγάρια να έχουν ξεχωριστά δωμάτια, ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες. Έχω, λέει, το δικό μου σπίτι, εσύ έχεις το δικό σου, έχουμε και λέει το οικογενειακό σπίτι στη μέση. Καλά, Κάμερον Ντίας, δηλαδή εσύ έχεις τώρα μια μεζονέτα και μια βίλα. Εμείς δεν έχουμε, δηλαδή σε καμαρούλα μια σταλιά 2x3, πού να έχω το δικό μου κρεβάτι, να έχει η γυναίκα μου το άλλο κρεβάτι και να έχουμε στη μέση τον καναπέ. Και λέει, λέει η Κάμερον Ντίας, εγώ θα πάω να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου, θα κοιμηθείς στο δικό σου. Κάτι που κάνανε, αν έχετε δει το Crown, που κάνανε πάρα πολλά χρόνια η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο άντρας της ο πρίγκιπας Φίλιππος. Είναι βασιλικό αυτό το χούι. Να κοιμάσαι δηλαδή σε χωριστά κρεβάτια. Βέβαια, όπως είδατε στο ίδιο το σίριαλ, η Θάτσερ αυτό το απαγόρευε στον σύζυγό της. Λέει, δεν είμαστε λίμοι σαν κι αυτούς. Άμα κοιμάσαι χώρια με τον σύζυγο, τελείωσε ο γάμος. Αυτό ήταν. Εδώ έχουν τελειώσει οι γάμοι που κοιμούνται μαζί. Όχι να πας να κοιμάσαι χώρια. Για ποιο λόγο παντρεύεσαι τότε? Προφανώς δεν πεθαίνει η Κάμερον Ντίας για τον Μπέντζαμιν. Μπέντζι Μάντεν, το οποίο του ρίχνει και κάνα κεφάλι, έτσι. Μιλάμε, εγώ δεν τον ήξερα καν αυτόν. Μιλάμε, αν του δείτε φωτογραφία, καταρχάς λες, αυτοί οι δύο είναι μαζί, είναι αυτά τα ζευγάρια που τα βλέπεις μαζί και λένε γιατί. Γιατί είστε μαζί, γιατί είναι αυτοί οι δύο μαζί. Δεν το βλέπετε καμιά φορά που λέτε, οι γυναίκες βλέπετε ένα κούκλο, ο άντρας βλέπει μια κούκλα, ας πούμε. Και το σύντροφος, η σύντροφος είναι λίγο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι σε άλλα κυβικά, είναι λίγο πιο αυτό. Και λες, γιατί είναι μαζί του, ρε φίλε, είναι αυτό, είναι με την Κάμερον Ντίας. Αλλά προφανώς και αυτή το σκέφτεται, άμα σου λέει να κοιμάται χώρια.

Galaxy 92. Galaxy 92. 92.

Πάμε λίγο τώρα στην Κύπρο, όπου είχαμε ένα τεράστιο λαγοκέφαλο. Βρέθηκε ένα τεράστιο λαγοκέφαλο, λέει, σε παραλία τη Λάρνακα, προκαλώντα την έκπληξη, surprise των λουγόμενων και το αντίκρισαν στα ριχά. Εκεί που ήμασταν και κάναμε τα πλάτσα πλούτσα, τα ανάποδα, τα κάναμε τα ύπτια κτλ. Σκάει ξαφνικά ένα κάτι τσιμπάει στο πόδι, και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν κάποια φρεγάτα από την Ελλάδα που είχε έρθει για να μα βοηθήσει. Αλλά ήταν λαγοκέφαλο, κυρία μου, το βίντεο από το σημείο κάνει τον γύρο των social media, υπενθυμίζοντας την ολοένα και συχνότερη παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ έχουμε εμείς λαγοκέφαλους, δεν θα έχει Κύπρος. Έχω διαβάσει μετά από αυτή την είδηση, ο οποίος λαγοκέφαλος, παιδιά μου, το δείτε, είναι σαν παιχνίδι, δεν είναι σαν ζωντανός. Και το μεταξύ λέει τεράστιος, είναι τύπου μισό μέτρο, κάπου εκεί. Δηλαδή έχει πάρει ο άλλος ένα βατραχοπέδιλο και τον έβαλε πάνω. Δεν δάκωσε κάποιον Κύπριο, φαντάζομαι, κάποιον αδερφό Κύπριο. Και είναι σαν ψεύτικο όμω. Λε να είναι τίποτα μούφα, να έχουν πάρει κανένα λαγοκέφαλο παιχνίδι και τον έχουν βάλει εκεί οι αδερφοί Κύπροι για να το. Πάντω λέει στην Κύπρο έχουν περισσότερου λαγοκέφαλου, γιατί είναι και πιο ζεστά τα νερά. Έχουν κάνει την εισβολή εκεί νωρίτερα. Τώρα βέβαια, τέλο πάντων, είναι cringe λίγο αυτό το η αναφορά στη εισβολή. Εν πάση περιπτώσει, τον είδαμε τον λαγοκέφαλο και τον βγάλαμε αμέσως έξω στα ριχά. Έφυγε. Ο Φιδίας δεν έχει πει τίποτα για λαγοκέφαλους εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει «Today we were going to vote for a λαγοκέφαλος». Πώς είναι λαγοκέφαλος στα αγγλικά? Bunny fish. Αλήθεια, πώς είναι λαγοκέφαλος στα αγγλικά? Αυτό δεν είναι μια σωστή, μια έτσι εύλογη ερώτηση. Θα το ψάξω να σου το πω.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα κι άλλο γνωστό celebrity που θα είναι μέσα στο συμβούλιο αυτό, όπως λέγεται, της Ελλάς, του Τσίπρα. Είναι ο Σπύρος Πόρος, ο φωτογράφος. Φίλε, ο Πόρος, που πόρο απέχει από αυτό που φανταζόμουν για το κόμμα του Τσίπρα. Βέβαια, το φοβερό είναι ότι ο Πόρος ήταν, λέει, και στο Πασόκ. Το ξέρατε εσείς αυτό, ότι ο Σπύρος Πόρος ήταν στο Πασόκ και τώρα πάει στον Τσίπρα, ότι είναι έντονα πολιτικοποιημένος? Μπας και πάω κι εγώ τίποτα να κάνουμε λίγο καριέρα. Γιατί να σταματήσουν να μου λένε ότι λέω για το Μητσοτάκι, όχι τίποτα άλλο, να μου φύγει η ρετσινιά. Μετά θα λένε τσάτος του Τσίπρα. Λοιπόν, και μάλιστα ο Σπύρος Πόρος έκανε μια δήλωση τομή πρόσφατα. Είπε, λέει, είμαι αντίθετος με την Eurovision. Αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια. Ωπα ρε Σπύρο, θα σκίσουμε κάνα καλσόν. Σιγά να πούμε. Αν και, λέει, το συμπαθώ τον Ακύλα. Ναι, ο Ακύλας θα συμπαθεί σε όλους, η αλήθεια είναι. Το ευχήθηκε καλή επιτυχία. Είμαι κάθετα αντίθετος στο διαγωνισμό της Eurovision. Πάντα έλεγα ότι για μένα αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια και γενικότερα δεν είναι σοβαρά. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο τραγούδι, λέει, αυτό του Ακύλα που ανήκει στο Eurovision, που το συμπαθώ. Εντάξει, τα κολοτούμπα. Στο Τσίπρα πάει, κολοτούμπα θα κάνει και αυτός.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Γιατί λέει δημιουργούνται προβλήματα. Κλαίνε, κάνουν, ράνουν. Και τώρα έγινε ένα περιστατικό, το οποίο το έχει εδώ η New York Post, όπου υπήρχε καθυστέρηση μιας ώρας στην πτήση, επειδή όταν ετοιμάζονταν, λέει, για την απογείωση, ένα 3 ετών παιδί δεν καθόταν στη θέση του και έπρεπε, λέει, να το πείσουν να κάτσει. Και του φωνάζαν, έλα Γιωργάκη, Γιωργάκη τώρα, ξέρεις, έλα Γιωργάκη, κάτσε στη θέση. Δεν θέλω να πετάξω. Έλα, αφού θα πάμε ταξίδι τώρα, θα πάμε με τον μπαμπά και θα πάμε να κάνουμε μπάνιο, θα πάμε να πάρουμε μαλλί της γριάς. Δεν θέλω. Και εντάξει ο μπαμπάς και η μαμά. Οι άλλοι τι χρωστάνε για να το τραβάνε όλο αυτό. Πώς σας έχω πει τη δικιά μου ιστορία, που πήγαινα Λονδίνο και ήταν δύο, τέλος πάντων, να μην τα χαρακτηρίσω παιδιά, τα οποία χοροπηδούσαν πάνω στο διάδρομο του αεροπλάνου. Λέγαμε τώρα, άμα ανοίξει καν αυτό, θα τους καταπιεί. Όπως σαν τον άλλον που τον πήρε το. Το είδατε αυτό με το αεροπλάνο, που το ρούφιξε το παράθυρο. Παναγία μου, τι ήταν και αυτό. Για να σας δω τώρα. Θα κλείνετε θέση στο παράθυρο ή στο διάδρομο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Ήξερα ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, μην νομίζετε ότι μου ξέφυγε. Πήρε. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? 7 και 2 στον Galaxy 92. Παιδιά, τι γίνεται? Τι ζέστη ήταν αυτή χτες, τι ζέστη είναι αυτή σήμερα, τι χαμός, τι άδειος δρόμος για μένα. Μη βρίζετε. Αν είστε πυγμένοι στο Κυφσό, δεν φταίω εγώ, δεν έρχομαι από εκεί. Εγώ ήρθα άνετα, ήρθα αέρα πατέρα, δεν έχει τίποτα. Έχει φύγει κόσμος, δεν ξέρω τι άδειες παίρνετε από αρχές Ιουλίου. Μπράβο σας, σας ζηλεύω. Είναι η καλύτερη περίοδος, τα έχουμε πει αυτά. Βαγγέλης Χαρισόπουλος ακόμα δεν ξεκίνησε στο Galaxy 92. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ περιμένω εσάς, τα πρώτα σας μπινελίκια. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Βέβαια, λίγο τα νεύρα έχουν πέσει, πιστεύω. Δεν ξέρω, ισχύει. Έχουν πέσει τα νεύρα λίγο τον τελευταίο καιρό που πλησιάζουν διακοπές και οι άδειες. Βέβαια, όταν πλησιάζουν οι άδειες, τα νεύρα ανεβαίνουν, γιατί υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός. Όχι ο διαγωνισμός, ο διαγωνισμός που, με τους αγώνες που προσπαθεί ο καθένας να βρει τη δικιά του θέση. Εγώ θέλω 10 με 20 Αυγούστου. Τι θα 10 με 20 Αυγούστου θα πάρεις το φιλέτο, εσύ δεν κατάλαβα. Εγώ θα πάρω 10 με 20 Αυγούστου. Και αρχίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως την εκπομπή μας, διότι έχουμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Το βασικότερο. Λοιπόν, σήμερα στο νοματική στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι πολύ σίγουρη για τη μέγιστη θερμοκρασία. Σήμερα το 33 με 35 του λέει πέσουμε μέσα, εμάς βρίζει ο κόσμος. Ανατολικά θα φυσάει, δηλαδή φέτος νομίζω ότι το πιο έτσι φυσά αεράτο, το πιο αεράτο καλοκαίρι των τελευταίων ετών, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο καλοκαίρι ever. Δηλαδή, έχω να θυμηθώ έτσι καλοκαίρι δροσερό, χωρίς καύσωνες μέχρι. Παιδιά, έχουμε φτάσει στη μέση του και δεν είχαμε σχεδόν ούτε ένα καύσωνα. Καύσωνα κανονικό τώρα, όχι αυτό που λένε τα βελτία. Μίνι καύσωνας και μάξι καύσωνας. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα είναι διεθνής ημέρα των non-binary. Οι μεγαλύτερες ηλικία δεν έχουν ακόμα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, συνηθίσει στον όρο αυτό. Δηλαδή, σου λένε non. Η μάνα μου το έλεγε non-battery. Ναι, όχι, λέω αυτό, μπαταρία αλκαλική είναι. Non-binary είναι, έτσι λέω. Γιατί λέω, εγώ τι είπα? Non-binary, μη διαδικοί άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να αυτοχαρακτηρίζονται, όλοι μπορούν να αυτοχαρακτηρίζονται όπως θέλουν. Σου λέει, είμαι και άντρας, είμαι και γυναίκα, είναι αυτοί που γράφουν στα social που λένε it, they, them. Καλά δεν λέω, they, them, όχι it, they. They, them. Χρησιμοποιούν το ουδέτερο γένος για να αυτοπροσδιοριστούν, το οποίο είναι λίγο ειρωνικό, με την έννοια ότι παλιά, ρε παιδί μου, οι ομοφοβικοί όταν αναφέρονταν σε έναν άντρα ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος λέγανε αυτό, το λέγανε με ειρωνία, το λέγανε με περιφρόνηση, δίνανε το ουδέτερο γένος. Και τώρα το ουδέτερο γένος χρησιμοποιείται για τα non-binary άτομα από τα ίδια και το επιβάλλουν και στους άλλους, το ζητάνε από τους άλλους, εν πάση περιπτώσει. Σου λέει, εγώ θέλω να με φωνάζεις να λένε το. Και στον πληθυντικό αυτή, δηλαδή αν δείτε ας πούμε σε ξένα, σας έχω κάψει πρωί-πρωί, αν δείτε σε ξένα δημοσιεύματα για κάποιους ας πούμε non-binary μουσικούς π.χ. Ήταν να έρθει πέρσι ένας Σουηδό, ένα Σουηδό, είδες και εγώ μπερδεύτηκα, ήταν να έρθει ένα Σουηδό. Ένα Σουηδό άτομο στην Αθήνα και έγραφε, στον πληθυντικό έγραφε they are going to come, ξέρω, και αναφερόταν σε ένα άτομο. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο. Ζητάμε από τα non-binary άτομα την κατανόησή τους. Βέβαια, περνάνε και αυτοί δύσκολα. Θέλω να πω με την έννοια ότι άμα θες να σε λένε they, them, αυτό. Όταν ακούσει να σε λένε αυτός ή αυτή, είναι δύσκολο για εσά. Λοιπόν, φτάνει, σταματάω. Είναι λίγο περίεργο και κουραστικό. Λοιπόν, αυτά με την ημέρα. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Είναι η μέρα της πτώσης της Βαστίλης. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Μέσα σας πιάνω όμως από τα μαλλιά, γιατί δεν έχω κιόλας. Don Henley, Simply Red, David Dasher, μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Λέει, Βαγγέλη, ξύπνησα με φαγούρα στο κεφάλι. Με το τάδε λούστικες που έλεγε η διαφήμιση.
2: Galaxy 92.
0: Λούσου με σαμπουάν και θα δεις. Εγώ να ρίξω το πρώτο πινελίκι της ημέρας στο γνωστό Πούλμαν που κλείνει κάθε μέρα την Καποδιστρίου την ώρα που περνάω εγώ. Στο ίδιο ρεύμα που είμαι εγώ. Το δεξί. Καλημέρα! Το φάγαμε το μισό το καλοκαίρι. Αρχίζουν διακοπές, παιδιά.

The Boys of Summer, Don Henley. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Καλημέρα στην Κυριακή και περαστικά. Η λέει Μπινελίκη στη μέση μου που με έχει πεθάνει. Ξέρετε, τώρα εδώ βγαίνει κάποιος έξυπνος πάντα που λέει πιλάτες, πιλάτες να κάνεις. Είναι αυτός ο φίλος.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Ξεκινήσαμε λίγο νωρίς σήμερα με αυτή την ενωνότητα, αλλά πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέει ο άλλος, εγώ που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, ρε μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πώς είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6 υπάρχει μια κύλη, να πούμε. Να μας πεις, θα κάνουμε πιλάτες. Ή ξέρω εγώ, ο άλλος που λέει, ό,τι και να έχεις, αυτός ο φίλος που έρχεται και σου λέει να πίνεις πολύ νερό. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έχω βάλει κιλά. Να πίνεις πολύ νερό. Μου πονάει το κεφάλι, να πίνεις πολύ νερό. Έχω συχνοουρία, να πίνεις πολύ νερό. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή δεν είναι η πανάκια για το νερό. Αυτό με το νερό, τι μπούρδα. Είχαμε έναν συνάδελφο κάποτε, έναν μοντέρ, ο οποίος ήταν ο έρμος. Είχε κιλά, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις, γιατί έρμος, τώρα αγαπάμε τον εαυτό μας, όπως και να είναι. Λοιπόν, προσπαθούμε να μην παρεξηγηθούμε με τίποτα πλέον. Λοιπόν, αυτός είχε περιτά κιλά. Ήταν και κοντούλης, εν πάση περιπτώσει, και έκανε και καθιστική δουλειά. Ήταν δύσκολο να χάσει κιλά. Και κάποια στιγμή τον βλέπαμε, έσκαγε με κάτι δίλητρα νερά στο μοντάζ. Του λέγαμε, ερσί, Γιώργο, ας το πούμε Γιώργο. Δεν τον έλεγα Γιώργο. Ρε Γιώργο, τι γίνεται, ρε μου, τι νερά είναι αυτά. Πρέπει να πίνεις νερό, λέει, για να χάσω. Λέει, ακολουθώ καινούργια δίαιτα. Πίνω, λέει, 2 λίτρα νερό τη μέρα και έχω χάσει, λέει, 2 κιλά. Λέμε, εντάξει, ξέρω. Δεν πρέπει να μην τρως κιόλας όμως, δηλαδή πρέπει να σταματήσεις και λίγο το φαγητό. Ναι, εντάξει, έχω κάνει ειδική. Δεν θα τρώω μόνο μπριζόλες και πίνω νερό. Και υπάρχει αυτός ο φίλος, ο οποίος λέει αυτή την κλασική πλακία. Ή το άλλο, το οποίο βέβαια ισχύει, το λέω κι εγώ. Όταν παιδί μου λέει, ξέρω εγώ, κάποιος ότι έχει κάτι, σου λένε άλλοι να κοιμάσαι καλά. Και, τα οποία είναι, εντάξει, ας πούμε, εκ των όνων κάνευ, ας πούμε, δεν χρειάζεται να σου πει κάποιος. Με ρωτάει εδώ ένας, το με πονάει ο λαιμός, τι λένε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λένε, να κάνεις πιλάτες. Σήμερα είναι η μέρα της πτώσης της Βαστήλης. Και να το πούμε στους νεότερους που δεν ξέρουν τι είναι η Βαστήλη, νομίζουν ότι είναι κάποιο μπουζουξίδικο. Η Βαστήλη ήταν το. Και είναι. Υπάρχει η Βαστήλη πλέον. Τώρα βλακίες λέω, Δεν έχω πάει στη Βαστήλη. Έχω πάει στο Παρίσι, δεν έχω πάει στη Βαστήλη. Να δω αν υπάρχει ακόμα. Και ήταν το κάστρο, παιδί μου. Το φρούριο ήταν κάτι σαν το γεντί κουλέ της, του Παρισιού. Θεέ μου, τι είπε! Το γεντί κουλέ. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν το κάστρο, το φρούριο που ήταν φυλακές, εν πάση περιπτώσει. Και όταν έπεσε το 1789, ήταν η μέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σήμερα, λοιπόν, γιορτάζουμε τη Γαλλική Επανάσταση, γιορτάζει ο Μακρόν, γιορτάζουν οι Γάλλοι. Και είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον το timing, που σήμερα που είναι η μέρα της πτώσης της Βαστήλης, είναι και το match ο ημιτελικός Γαλλίας-Ισπανίας. Οπότε θα μπουν οι Γάλλοι παίκτες έτσι με μεγαλύτερη θέρμη και θα λένε «Los enfants de la patria, na na na na na na na». Και μια που λέμε τη Μασαλιώτιδα, είναι και η μέρα που γράφτηκε η Μασαλιώτιδα. Δηλαδή ο ύμνος της Γαλλίας, ο οποίος, παιδιά, είναι τον ακούς και σου σηκώνει τη τρίχα. Τώρα, δηλαδή, όταν μιλάμε για ύμνους, εθνικούς ύμνους, να λέμε τώρα τα βασικά, ότι ο ελληνικός ύμνος τώρα μεταξύ μας, μην ακούσουν τώρα οι πάρα πολλοί πατριώτε, αλλά ο εθνικός μας ύμνος μπροστά σε κάτι άλλο είναι παναγή τίποτα. Δηλαδή, ακούς, ας πούμε, εθνικό ύμνο Γαλλίας ή εθνικό ύμνο Ρωσίας, ας πούμε, και λες Παναγία μου, δηλαδή είναι αντιχιαστική. Στα σήμερα το 1795 γράφτηκε η Μασαλιώτιδα, δηλαδή 6 χρόνια μετά την Επανάσταση. Φοβερό. Και σήμερα, σαν σήμερα, το 1992, μια πολύ μελανή σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, είναι η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, του περαστικού από το Σύνταγμα Θάνου Αξαρλιάν, ενός αθώου ανθρώπου, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, όταν η 17 Νοέμβρη είχε βάλει στόχο τον Υπουργό Οικονομικών τότε, τον Ιωάννη Παλαιοκρασά, ο οποίος γλίτωσε από την επίθεση, αλλά σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν, και είναι κάτι το οποίο στοίχιωσε τη 17 Νοέμβρη και την έριξε πολύ στα μάτια του κόσμου, γιατί τη δεκαετία του 80 και του 90, να πούμε την αλήθεια, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι λέγανε «Μπράβο και καλά τα κάνουν» και τέτοια. Τώρα σας ακούγεται περίεργο, αλλά τότε έτσι ήταν. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν η πρώτη, ας πούμε, έτσι, δεν ήταν η αρχή του τέλους, αλλά ήταν κάτι το οποίο στοίχιο να την οργάνωση. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1918 ο μεγάλος σκηνοθέτης Ingmar Bergman, τον οποίο το λέμε μεγάλο όλοι, αλλά αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς έχουμε δει ταινίες του Ingmar Bergman. Πιο πολύ το ξέραμε από εκείνο που έλεγε το Fassbinder έλεγε ο Πανούσης. Είδες, σήμερα όλο ανακρίβειες.
2: Galaxy 92.
1: έλεγε ο Πανούσης. Francis Ford Coppola, Rainer Werner Fassbinder και ξερό ψωμί. Πιλάτες να κάνετε, παιδιά, πιλάτες.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Καζιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Καζιμάτης.
8: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, Τρίτη 14 Ιουλίου. Καλημέρα Χριστίνα, η οποία μας λέει ότι από χθες καίγεται για πρώτη φορά το δάσος του Φοντενεμπλό έξω το Παρίσι και πετάνε καναντέρ να σβήσουν τη φωτιά. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα, όταν ακούω καναντέρ, θυμάμαι τα δικά μας εδώ μεταξύ. Ξέρεις, δηλαδή, είναι καταστάσεις που ζούσαμε εμείς, ας πούμε, και τώρα ζουν και οι Γάλλοι, γιατί με τον καύσωνα έχουν και αυτοί φωτιές. Οι φωτιές δεν είναι μόνο για να γίνουν ανεμογεννήτριες που λένε εδώ πέρα αυτό το κλασικό. Έλα, μωρέ, ανεμογεννήτριες θα τα κάνουν όλα. Δεν είναι, δηλαδή, πιάνουν και κανονικές φωτιές. Το βλέπετε και στο εξωτερικό. Και οι Γάλλοι ανεμογεννήτριες φτιάχνουν. Εν τω μεταξύ, εδώ έστειλε μήνυμα ένας φίλος και έχει πάρα πολύ δίκιο, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Ο Σκόνιξ, τώρα δεν ξέρω και πώς σε λένε με αυτό το ψευδώνυμο στέλνεις. Ταπεινά διαφωνώ για τον εθνικό ύμνο, ειδικά αν διαβάζεις, λέει, τους στίχους της Μασαλιώτιδας, όντως θα ανατριχιάζεις με τις πλατεριά. Και έχει δίκιο, γιατί διάβαζα τους στίχους του εθνικού ύμνου της Γαλλίας, γιατί το λέγαμε προηγουμένως ότι γράφτηκε σαν σήμερα, και λέει μέσα: το αιματηρό πρότυπο ανυψώνεται. Το αιματηρό πρότυπο ανυψώνεται. Ταξιδέψτε στην Ήπεθρο. Ουρλιάζουν αυτοί οι άγριοι στρατιώτες. Έρχονται στην αγκαλιά σου. Κόψε το λαιμό των γιο σου και των συντρόφων σου. Έλα, Παναγία μου, πρωί-πρωί. Λέει, τα τάγματα σου, λέει, ας περπατήσουμε από ακάθαρτο αίμα. Αυτά τραγουδάνε τόση ώρα και εμείς λέμε τι ωραίος ύμνος είναι. Έλα, Παναγία μου, λέει. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous. De la tyrannie, l'entendant sanglant. Ωραίο ακούγεται όμως. Ό,τι και να πεις στα γαλλικά, να σου πω. Ό,τι και να πεις στα γαλλικά. Σπλατεριά, χαζομάρα, κριντζιά, ό,τι και να πεις, ακούγεται ωραίο, ρε παιδί μου. Λέω άλλο, ξέρω εγώ εδώ πέρα. L'entendant sanglant est élevé. Νομίζω ότι βλέπεις καμιά ερωτική ταινία, ρε παιδί μου. Και ο άλλος λέει, τους φάξαμε και τους κάναμε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι θα σας πω, σας είπα γιατί. Α, για τη Βαστίλη, ναι, η Βαστίλη δεν υπάρχει τελικά. Και εδώ τελειώνει το αφιέρωμα στη Γαλλική Επανάσταση. Η Βαστίλη δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί. Όπως δεν υπάρχουν και εδώ, ας πούμε, άμα πας στην Ακαδημία Πλάτωνος, που ήταν το πιο ιστορικά μέρη της Αθήνας, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Έχει κάτι μάρμαρα, έτσι, ψηλό. Μικρή διάσταση, εν πάση περιπτώσει, και κάποια ενθύματα εκεί που γράφουν, ξέρω, Θρύλος 7. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Λέγαμε για 17 Νοέμβρη, τώρα έχει κάποια σχέση, εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε για την επίθεση στη Μαρφίν, όπου τελικά, λέει, δημοσιεύσαν τις φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά. Και ένα από τα στοιχεία που τους έδωσε στεγνά ήταν ότι ένας από αυτούς είχε τσάντα με λογότυπο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys. Συγγνώμη, μου φαίνεται λίγο αστείο το άθρο. Δηλαδή, ότι τον έδωσαν οι Dead Kennedys. Αυτό είχε τσάντα Dead Kennedys. Λέει, πώς να έχουν τσάντα Dead Kennedys. Αλλά λέγανε βέβαια ότι την τσάντα αυτή την έφτιαξε ο ίδιος. Δηλαδή, φαίνονταν σαν να την έχει γράψει, ξέρω, με μαρκαδόρο, κάτι τέτοιο. Τι να σου πω κι εγώ ένας απλός απόφυτος αγγλικής είμαι. Δεν μπορούμε να παίξουμε Dead Kennedys. Είναι λίγο βαρύς για την ώρα μας. Μπορούμε να παίξουμε όμως Black Heart, David Asher.

0: Κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7:28, είναι 3η 14 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Δεν ξέρω γιατί σας την είπα τη μέρα. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση μόνο στο Κηφισό. Ο Κηφισός εκεί ακάδεκτος, κόκκινος, ειδικά η κάθοδος από Φιλαδέλφια μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος καλύτερη, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από Σεπόλια, θα σας βγάλει μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μετά θα ηρεμήσετε. Η Αττική οδός από νωρίς στο Κουρμπέτι, με κίνηση από Ζεφύρι μέχρι λεωφόρο Κίμης, ειδικά μετά την Εθνική οδό θα πήξετε λίγο, λίγο όμως. Το αντίθετο ρεύμα, αγαπητά μου παιδιά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η Κηφισίας είναι καλούτσικη, με λίγο ποτηλιάρισμα στο Χαλάνδρη στην κάθοδο, και λίγο στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείο, ακόμα και αυτή έτσι. Όχι, ψέματα, αυτή έχει κίνηση. Από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, το κλασικό κομματάκι. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι GG. Η άνοδο της Βενιζέλου από Ηλιούπολη δεν έχει καθόλου κίνηση. Δεν έχει μποτιλιάρισμα, εννοώ έτσι. Ναι, κίνηση έχει, αλλά δεν έχει αυτό το πήξιμο. Έχει μετά τον Καρέα λίγο. Είναι φοβερό όμως, παιδιά. Δεν ξέρω, έχετε φύγει. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να έχουν φύγει από τώρα, επίσης η παραλιακή έχει ένα θέμα στην κάθοδο στο πέταλο του Νιάρχου. Η Συγκρού είναι φοβερά καλή, η Πειραιώς το ίδιο και η Πέτρου Ράλη με κάποια θεματάκια λίγο στον Κορυδαλό στο ρεύμα προς Αθήνα. Με κυλοφόρος Αθηνών στην είσοδο είναι καλή, στην έξοδο είναι δύσκολη. Αυτά μου κάνει εντύπωση, είναι 14 Ιουλίου, έχουν φύγει ήδη για διακοπές. Μπράβο, όχι τίποτα άλλο. Τι λέει εδώ πέρα, Βαγγέλη λέει: έχετε στιγμή που μένεις μόνος γιατί τα παιδιά φύγανε. Άλλος διακοπές, άλλος φαντάρος. Ναι, αυτό λέγεται στα αγγλικά, λέγεται empty nester. Το ξέρω, λέει, είναι μεγάλο θέμα και μεγάλη κουβέντα, αλλά ας τα καλύτερα, Βαγγέλη, λέει, να πούμε καμιά βλακία να γελάσουμε, θα πάθουμε κατάθλιψη. Λοιπόν, άκου να δεις, Παναγιώτη, το συζητούσαμε χθες αυτό. Δεν πάθουμε κατάθλιψη τώρα. Γι' αυτό, αυτό είναι φυσιολογική εξέλιξη της ζωής. Φυσική εξέλιξη της ζωής, μάλλον. Να φεύγουν τα παιδιά. Και είναι καλό που φεύγουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μένουν μέχρι τα 40 στο σπίτι, μετά αρχίζουν άλλες νοσογόνες, παθολογόνες καταστάσεις. Λοιπόν, το συζητούσα με μια φίλη χθες, η κόρη της πέρασε Θεσσαλονίκη και μου έλεγε: ρε παιδί μου, τι θέλει να φύγει και δεν κρατιέται να φύγει. Και ξέρεις, νιώθεις, ήταν μια στεναχώρια. Απ' την άλλη, βέβαια, ξέρεις, ειδικά για αυτούς που έχετε κι άλλο παιδί, δεν είναι τόσο. Φαντάσου να είναι ένα το παιδί και να φεύγει και μετά να μένεις μόνος σου. Είναι ένα θέμα αυτό, Παναγιώτη. Δεν σε νιώθω γιατί δεν έχω παιδιά, αλλά καταλαβαίνω ότι λες και είναι απολύτως φυσιολογικό. Και μην παθαίνεις κατάθλιψη, να σκέφτεσαι τα πολύ ευχάριστα πράγματα, να σκέφτεσαι ότι. Καλά, καταρχάς πάει διακοπές το παιδί, δηλαδή δεν φεύγει για πάντα. Και ο άλλος πήγε φαντάρος. Εκεί εντάξει, το πάει φαντάρος. Σκέψου ότι όταν πήγαινε εσύ φαντάρος ήταν ο στρατός κανονικός. Τώρα είναι λίγο κολέγιο, να πω και εγώ το κλασικό του boomer.
0: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
1: Και σιγά τη θητεία που κάνουν τώρα, δηλαδή. Πάνε ένα χρόνο και λένε ότι κάνανε στρατό. Άσε μας, μωρέ, τώρα και εσύ, Παναγιώτη. Λέει, πραγματικά. Βέβαια, πάντα υπάρχει εδώ ένας παλιότερος ο οποίος θα σου πει ότι εμείς πηγαίναμε περισσότερο. Δηλαδή, ο πατέρας μου είχε κάνει 3 χρόνια στρατό. Θα μου έλεγε, τι 18 μήνες που κάνατε. Εμείς κάναμε 3, 12, 36. Έκανα και την πράξη γι' αυτό να μην. Μη στεναχωριέσαι, Παναγιώτη. Τα καλά να σκέφτεσαι.

0: Don't Look Any Further. Ένα original του Dennis Edwards, το οποίο το πήραν οι M People, που το ακούτε από του M People τώρα, βρετανικό σχήμα αυτό. Φοβερό μπάσο έχει αυτό το κομμάτι. Δεν τη ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στη Μάρθα μας. Λέει, και εγώ θυμάμαι ότι έκαναν παλιά 2 χρόνια στρατό. Εν τω μεταξύ, άμα ξεκινήσουμε κουβέντα για στρατό, είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να φύγουν οι γυναίκες. Έχετε προσέξει πως ξενερώνουν οι γυναίκες? Άμα βρεθούν και κοινές παρέες, άντρες, γυναίκες, και αρχίζουν οι άντρες να μιλάνε για το στρατό. Δηλαδή, η ρε παιδί μου, είναι χειρότερο από το να πιάσουν κουβέντα οι γυναίκες για νύχια. Νομίζω ότι οι άντρες μπορούν να συμμετέχουν λίγο εκεί, έστω και χαβαλέ. Όταν ξεκινάνε οι άντρες κουβέντα για στρατό, και είναι πάντα ενθουσιώδεις, γιατί είναι 1,5 χρόνος από τη ζωή σου, ένας τώρα, παλιότερα ήταν και 2, ας πούμε. Λοιπόν, αρχίζεις και λες και αυτό και που κάναμε και τώρα και τώρα, και βλέπεις τις γυναίκες, έχουν κατεβάσει κάτι μούτρα, αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά. Βαγγέλη, καλά τα λες, λέει. Είναι υγιέστατο να φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και να εξελίσσονται. Ορισμένοι γονείς δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Καλημέρα. Τι ορισμένοι? Κανένας Έλληνας γονιός δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Οι Έλληνες γονείς, το έχω πει, είναι μεγάλη πληγή αυτής της χώρας. Τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι και λένε, το παιδάκι μου το κάνε κάρις μου. Που στο βορρά τα κλωτσάνε να φύγουν από το σπίτι. Και είναι το άλλο άκρο, βέβαια. Το σωστό είναι να φεύγει το παιδί σε μια νορμάλ ηλικία, εκεί μετά τα 20, γύρω στα 25 ή και 18, όταν περνάει κάπου φοιτητής. Καλύτερα να πηγαίνει να κάνει τη σχολή κάπου αλλού, παρά να είναι φοιτητής στην πόλη του. Γιατί τώρα να είσαι φοιτητής και να μένεις με τον μπαμπά και τη μαμά, δεν οριμάζεις, δεν μαθαίνεις να μαγειρεύεις, δεν μαθαίνεις να κοινωνικοποιείσαι. Δεν μαθαίνεις τους λογαριασμούς να τους πληρώνεις ο ίδιος, να μετράς τα χρήματα. Είναι το ίδιο πράγμα να έχεις το ζεστό φαΐ της μαμάς 20 χρονών φοιτητής, ας πούμε, πηγαίνεις και πει, μαμά, τι έχει σήμερα? Τι έχει σήμερα? Σουβλάκια να πάρεις απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κάτι θα σας πω, το ξέχασα. Καλημέρα στην Αντωνία μας που μας ακούει στην Άξο. Τώρα που λες Άξο, θα το πω μετά. Να τελειώσω λίγο με αυτό με τη Μαρφίν, γιατί δεν σας είπα και το άλλο. Λέει, οι διακοπές, λέει, που τους πρόδωσαν ήταν μάλλον στην Ικαρία. Έλα ρε φίλε, πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Αντιεξουσιαστές στην Ικαρία, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό. Δηλαδή, φοβερό. Τους είχα για Μύκονο εγώ τους ηλιθέντες στη Μαρφίν. Πίστευα ότι μετά τη διαδήλωση τότε και την επίθεση είχαν πάει Μύκονο. Περίεργο. Θα μου πεις τώρα τι έχει να κάνει το νησί. Αστευόμαστε, προφανώς, έτσι. Λοιπόν, οι εικόνες, τα σακίδια, τα ρούχα και οι καταθέσεις μαρτύρων αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της νέας έρευνας. Τα είδατε χθες στα Βελτία Ειδήσεων, αν βλέπετε Βελτία Ειδήσεων αυτόν τον καιρό, που είναι και λίγο περίεργο. Επίσης, ένα άλλο δυσάρεστο θέμα, να πούμε περαστικά και μη χειρότερα, στα πάνω από 30 άτομα στη Λαμία που πάθανε σαλμονέλα και μάλιστα νοσηλεύονται οι 12 πιο βαριά. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερη εξέλιξη. Ψάχνουν να βρουν από πού μολύθηκαν 30 άτομα, τα οποία, λέει, είχαν φάει από διαφορετικά μέρη. Δεν είναι ότι πήγανε σε μια ταβέρνα και πάθανε σαλμονέλα και λένε, α, εντάξει, το από εκεί. Ο άλλος έβαγε, ξέρω εγώ, στα κοτόπουλα του τάδε, ο άλλος έφαγε στα ορνήθια του έτσι, γιατί μάλλον λένε ότι είναι μάλλον από κοτόπουλο. Πήγανε με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, και τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ρε φίλε, είναι φοβερό πάντως, Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα ξημερώσεις, πας να φας ένα γύρο κοτόπουλο. Τώρα κι εσύ γύρο κοτόπουλο, εντάξει. Ή ξέρω εγώ, ένα καλαμάκι κοτόπουλο. Πας να το παίξεις healthy. Σου λες, δεν πάρω εγώ χοιρινό, θα πάρω κοτόπουλο. Και μετά καταλήγεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Άμα παίξει κιόλας αυτό, καλά θα ήταν.
1: Τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Κυριακή λέει, εμένα πάντα μου άρεσε να ακούγε στρατό. Και εδώ σκάσανε ήδη οι παλιοσυρές. Μάριος Νέο Φάλιρο, η πιο ξένια στην περίοδο στη ζωή ενός άνδρα. Δεν είναι έτσι. Εξαρτάται. Μόλις τελείωσε ο στρατός, ξεκίνησε, λέει, ενήλικη ζωή. Χαιρετισμούς στο λόχο στρατηγείου στην 96 Αυτέ της Χίου. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Να πούμε, λέει, στον κύριο που έστειλε το μήνυμα πριν ότι έχετε η περίοδος που τα παιδιά λησμονούν αυτές τις στιγμές. Εντάξει, και αυτό καλό είναι, δεν είναι άσχημο, παιδί μου. Το καλό είναι να εκτιμάς τις στιγμές όταν τις ζεις, για να τις νοσταλγείς μετά.

Teddy Swims. Lose control στον Galaxy 92. Συγγνώμη το μικροφωνισμό. Η Αγγελική λέει το φοβερό. Εγώ παρακαλώ τους γονείς μου, λέει, τώρα στα 29 μου να πάμε μαζί διακοπές για να νιώσω λίγο πιο πολύ παιδί από ό,τι είμαι. Η Αγγελική, δεν είναι και πολύ normal αυτό. Δηλαδή στα 29 σου, σαν σου λείπει παιδική ηλικία. Νιώσε την ηλικία σου, ζήσε την ηλικία σου. Πήγαινε με τους φίλους σου διακοπές, πήγαινε με τις φίλες σου. Είναι δυνατόν 29 χρονών? Πραγματικά δηλαδή. Αλλά αυτό είναι ελληνική οικογένεια, φίλε. Άμα μαθαίνεις τον άλλον από μικρό να είναι, να στηρίζεις επάνω σου, βλέπεις κάτι οικογένεια, ξέρω εγώ, είναι πάνε διακοπές και είναι ο άλλος πηγαίνει 35 χρονών τα παιδιά και είναι μαζί τους και λέει: περίμενε, Γιώργο, Γιώργο, τον μπαμπά, περίμενε και τον μπαμπάς. Και ο Γιώργος είναι 35 χρονών, ας πούμε. Εντάξει, τώρα μπω χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει αυτά που επιλέγει, παιδιά. Τώρα, στάση εργασίας στο δημόσιο την Τρίτη 14 σήμερα. Πώς θα κινηθούν τα μου. Έχουμε στάση εργασίας από δημόσιους υπαλλήλους για το νομοσχέδιο που προωθείται και θεωρείται ότι είναι αντιδραστικό. Οι συσχεδιαζόμενες αλλαγές, λένε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στοχεύουν ευθέως στον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, καθώς περιλαμβάνουν διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για, μαντέψτε, την άρση της μονιμότητας. Μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο ταμπού. Και εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, ακόμα αντέχει. Τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται. Να σας πω εγώ τα πρακτικά, ότι θα έχουμε στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί και μετά. Μέχρι το, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το τέλος της βάρδιας, μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ναι, ακριβώς. Θα έχουμε δηλαδή θέματα στις δημόσιες υπηρεσίες και τα υπουργεία, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, πολεοδομίες, δικαστήρια. Φαντάσου τώρα να έχεις κλείσει ραντεβού στον ΕΦΚΑ, το οποίο ραντεβού στον ΕΦΚΑ για να το κλείσεις φτύνεις αίμα. Δηλαδή, όχι, δεν πας εκεί, αλλά κλείνεις ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου, μετά από ένα μήνα. Περιμένεις, έχεις κάνει, έχεις και αγωνία, γιατί συνήθως για να πας στον ΕΦΚΑ, σας μιλάω γιατί είμαι παθών. Για να πας στον ΕΦΚΑ εσύ ο ίδιος αυτοπροσώπος, πρέπει το θέμα σου να έχει φτάσει στα μη περαιτέρω, να έχεις μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα απλά θέματα λύνονται ηλεκτρονικά πλέον. Άρα για να πας εσύ ο ίδιος στον ΕΦΚΑ, υπάρχει πρόβλημα. Και κλείνεις το ραντεβού σου ένα μήνα πριν, πας στον ΕΦΚΑ και τη μέρα που έχετε να πας στον ΕΦΚΑ, σου λέει απεργία, στάση εργασίας. Πάρτα. Κάτσε ένα άλλο μήνα περιμένεις. Όχι ότι δεν πρέπει να κάνουν απεργία οι άνθρωποι, δεν λέω αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει σχετική αναμονή. Στα ΚΕΠ θα έχουμε στάση εργασίας, στην τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες της κινητοποίησης, κυρίως με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας μόνο τα επίγοντα. Και εκεί τώρα, ας πούμε, αν έχεις κλείσει ένα ραντεβού, δεν ξέρω, θα βρεις γιατρό, μπορεί και να βρεις. Στάση εργασίας που θα γίνουν συγκέντρωση στην Αθήνα, θα γίνει συγκέντρωση 12 ώρες στα Προπύλαια. Οπότε το μεσημέρι στο κέντρο, να ξέρετε, θα συναντήσετε προβλήματα. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, δεν σας το έχω δώσει καθόλου σήμερα. Δι Χαρισόπουλος VH με βρίσκεται εκεί. Καλημέρα σε όλους. Beats International.

Ένα διαμάντι της δεκαετίας του 90, That Be Good To Me, από ένα σχήμα το οποίο είναι και αυτό από τον Fatboy Slim, είναι η Beats International. Η Νατάσα λέει, αυτός λέει που τζαμάρι που ακούγεται στο κομμάτι, λέει, έχει τη φωνή σου αυτός. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ginny Greeter, you're listening to the boys from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Δεν μοιάζει πάρα πολύ, ρε εσύ. Λοιπόν, διαβάζω τίτλο εδώ, να πούμε και κάνα έτσι διακοποθέμα. Γιατί αρχίζουν τα διακοποθέματα τώρα. Στο Ζάπι. Ο Δημήτρης Πανόπουλος ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες διακοπών. Πότε πρόλαβε, αυτοί δεν τελειώσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και τα social μέτρησαν τους κοιλιακούς του. Να ένας τίτλος που θα ήθελα να γράψουν για μένα κάποια στιγμή. Να λέω, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες διακοπών και τα social μέτρησαν τον κοιλιακό του, θα λέει. Τον έναν. Βέβαια, καλύτερα τα social να μετράνε τους κοιλιακούς παρά να μετράνε τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί γίνεται λίγο σκληρό. Δηλαδή, όπως συνέβη με κάποιους συναδέλφους φέτος που γράφα συνέχεια και αυτή η εκπομπή δεν πάει καλά και δεν κόβεται και κάνει κεράνι. Λέει εδώ πέρα, λέει, ήταν στην Άξο ο Δημήτρης Πανόπουλος που παρουσίαζε το Weekend Live, νομίζω. Τώρα αυτές οι εκπομπές μοιάζουν κιόλας μεταξύ Weekend Live κλπ. Λοιπόν, το απόγευμα της Δευτέρας ο Δημήτρης Πανόπουλος διάλεξε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στην Άξο και ανέβασε ένα καρουσέλ φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μάλιστα, σε μια από αυτές. Τώρα κοίταξε εδώ, ρεπορτάζ, πρέπει να κάθεται ο άλλος να γράφει αυτά. Βλέπουμε τον ίδιο να περπατά στην παραλία φορώντας ένα μαγιό σε μπλε αποχρώσεις, ενώ τα σχόλια των χρηστών εστίασαν κυρίως στους καλοσχηματισμένους του κοιλιακούς. Μάλιστα. Τώρα σου περνάει ο καιρός, όλο και τέτοια περισσότερα θέματα θα βλέπουμε. Θα λέει, ξέρω εγώ, έριξε το Instagram η τάδε με το μπικίνι της. Ή ξέρω εγώ, πέσαν τα σαγόνια των χρηστών του Instagram όταν έριξε τον μπούστο της η τάδε. Εντάξει, το είπε και ο Ουμπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Πλέον υπάρχουν ειδήσεις κάθε μέρα και κάθε μήνα. Αλλά ο άνθρωπος έκανε γυμναστική όλο το χειμώνα. Τώρα κάνει απόσβεση. Ενώ εμείς τρώγαμε, τώρα κάνουμε...

0: Κούλα λεμονιά, lemon tree από τους Γερμανούς Fools Garden. Και όταν διαβάζω τέτοια θέματα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ξέρετε ότι είμαι αρκετά γκρινιάρης, αλλά αυτά πραγματικά δηλαδή τα θέλουν να τα ακούσουν. Ελσίνκι, 0 νεκροί από τροχέα για έναν ολόκληρο χρόνο σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με πάνω από 680.000 κατοίκους. Σιγά τα ωάρε, φίλε, εμείς έχουμε 5 εκατομμύρια. Το ίδιο πράγμα είναι 680.000 κάτοικοι. Όχι, λέει, δεν σταμάτησαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Το μυστικό δεν ήταν το απρόστημα. Το Ελσίνκι ξεκίνησε από μια διαφορετική παραδοχή. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Η πόλη πρέπει να σχεδιάζεται ώστε αυτά τα λάθη να μην σκοτώνουν. Οι άνθρωποι δεν κάνουν λάθη. Οι άνθρωποι είναι γαϊδούρια. Δηλαδή στην Αθήνα το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Όταν μπαίνεις σε αντίθετο ρεύμα, δεν κάνεις λάθος. Είσαι ζώων. Άρα λοιπόν πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε αυτόν σαν να είναι ζώο. Άρα λοιπόν πρέπει να του ρίξεις πρόστιμα. Δεν είμαστε Φιλανδία δυστυχώς, όπου στη Φιλανδία έχουν μάθει οι άνθρωποι να είναι νομοταγείς γιατί είχαν νόμους από παλιά. Στην Ελλάδα μπαίνουν ανάποδα, ο άλλος του λες συγγνώμη, πού πας ρε φίλε, έχεις κάποιο πρόβλημα, κατέβα γάτο, σκοτώσω τώρα. Δηλαδή δεν είναι, μιλάμε τώρα για νόμο της ζούγκλας. Μη μου λες τώρα το Ελσίνκι, ας πούμε, ότι δεν είναι, οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Μπήκε ο άλλος, σου λέει, ναι, δεν το είδα αυτό, ναι, δεν το είδες, Καραγκιόζη, αφού μπήκες πριν από λίγο. Μας δουλεύεις τώρα. Πώς σκοτώνονται οι άνθρωποι. Ο άλλος μπαίνει ανάποδα, κάνει το σταυρό σου. Πηγαίναμε τις προάλλες. Είπα να μην φορτώσω σήμερα, πραγματικά, αλλά δεν μπορώ. Πήγαινα τις προάλλες να στρίψω από εκείνη την. Πόσο είσαι στην Κηφισίας ανεβαίνοντας για να πας για Χαλάνδρη, έχει μία έξοδο για Νέα Ιωνία που μπαίνεις από κάτω από το τούνελ. Εκεί λοιπόν έχει ένα φανάρι. Μετά έχει ένα δεύτερο φανάρι, το οποίο δεύτερο φανάρι είναι ακριβώς κάτω από το τέτοιο, από τη γέφυρα. Άλλο μεγάλο έγκλημα αυτό. Οπότε εσύ που πας να στρίψεις για Νέα Ιωνία, είσαι παρκαρισμένος εκεί και κάνεις το σταυρό σου, το σταυρό σου κανονικά, να μην συμβεί αυτό που συνέβη μπροστά στα μάτια μου, δηλαδή. Αυτός που έρχεται από Κηφισιά να μην κάνει αναστροφή κάτω από το τούνελ για να βγει Κηφισίας, για να μην χρειαστεί να περιμένει. Και κάνοντας αναστροφή, τρακάρεις εκεί. Εκεί δηλαδή, άμα έρθει όλος με ταχύτητα, λες αντίο, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα και καλή τύχη. Και μου λες εσύ μετά το Ελσίνκι, λέει: οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Αχ. Πάμε για break, σας παρακαλώ, και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
9: τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Η ώρα είναι 8 και 3. Είστε στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Συγγνώμη για τη μικρή αυτή έκρηξη προηγουμένως. Έπαθα τράγκα ξαφνικά, δεν ξέρω γιατί. Θυμάστε τράγκα που έλεγε Ταραφάλ του σταθμού. Ο Νίκος Αθηνικολάου. Ταραφάλ. Μεγάλες στιγμές. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε? Τρίτη 14 Ιουλίου. Δεν θα γκρινιάξω άλλο, το υπόσχομαι. Σήμερα μια ωραία μέρα, έτσι. Μετράμε 9 και σήμερα για τέλος εδώ. Είναι οριστικό, παιδιά, 24 Ιουλίου η τελευταία εκπομπή. Δηλαδή την επόμενη Παρασκευή σας αποχαιρετώ. Ναι, ξέρω θα μου πείτε, μην είναι κι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα ακόμα καθόμουν, αλλά μην τα ακούνε αυτά. Τα ακούσει ο Χρήστος, μετά θα με κρατήσει. Λοιπόν. Πάμε για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Έλα μου ντε. Στο νομό Αττικής, στην πόλη της Αθήνας, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες έως βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 26 με 33 έως 35. Το έχει στο φλού λίγο. Χθες έκανε πολύ, Χθες είχε πολύ ζεστούλα. Και σήμερα θα έχει το ίδιο. Λοιπόν, μην παραπονιόμαστε, είναι μια χαρά. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Γιορτάζει ο Ακύλας σήμερα. Το θυμάστε τον Ακύλα καθόλου? Eurovision αυτά, γιατί τώρα έχουμε ξεχάσει. Θυμάμαι που λέγαμε Ακύλας, φαινόμενο και τέτοια. Και φέρτο, πάρτο, πάρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Τελικά δεν μας το έφερε. Δεν πειράζει. Περιμένω τα μηνύματά σας. Η επικαιρότητα είναι λίγο έτσι σήμερα. Δεν είναι και καλύτερη, δεν είναι και πολύ φαν. Δηλαδή έχει τη μία, από τη μία έχει Μαρφίν, από την άλλη έχει τον πόλεμο. Πάλι πόλεμος, πάλι είχαμε επιθέσεις το βράδυ στα στενά του Ορμούς. Σκεφτόμουν ποια είναι η αιτία, ας πούμε, που ο Τραμπ ασχολείται τόσο πολύ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο Τραμπ είναι ένας τύπος ο οποίος ξεκίνησε ως επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν και λίγο τσιγκομενιάρης. Δεν ήταν ο τύπος που θα κάτσει ασχοληθεί τώρα, ας πούμε, με την πολιτική 24/7. Και αυτός ασχολείται συνέχεια. Θα περίμενε κανένας ότι θα είχε πάει διακοπές. Δηλαδή, θυμάσαι παλιά ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, ας πούμε, που έκανε και αυτός τους πολέμους του. Πήγαινε για γκολφ από αρχές Ιουλίου. Έκοβε ξύλα εκεί τους κορμούς, πήγαινε στο. Πώς λέγεται εκεί, το Nantucket, πώς λέγεται το θερινό το. Οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν το Camp David. Έχουν θερινά θέρετρα, ας πούμε. Οι Έλληνες δεν έχουν έτσι συγκεκριμένο προεδρικό, πρωθυπουργικό. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πάει στα Χανιά, ο Τσίπρας πήγαινε. Πού πήγαινε ο Τσίπρας? Στο Σούνιο. Πηγαίνουν, έχω διάφορα. Ενώ οι Αμερικάνοι έχουν δικά τους προεδρικά. Λοιπόν, και σκέφτομαι, αντί να πάει να παίξει κανένα γκολφ, ας πούμε, ο Τραμπ, ασχολείται ακόμα με το Ιράν και μας ταλαιπωρεί και εμάς. Και σκεφτόμουν και το άλλο, ερχόμενος εδώ στην εκπομπή, αυτά σκέφτομαι εγώ ερχόμενος στην εκπομπή. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι. Απ' τη μία λέμε εντάξει, ψιλοτελειώνει, έχει ακόμα 2 χρόνια και μετά το χαιρετάμε. Αλλά απ' την άλλη, τελειώνει. Γιατί αυτός είναι και περίεργος. Μην έχουμε τίποτα πάλι εισόδου στο Καπιτόλιο. Να, αυτά με απασχολούν πρωί-πρωί. Κακό σας τα λέω. Πάμε για Lighthouse Family, Tina Turner και Mika. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram του Χαρισόπουλος. Πού πας, Βαγγέλη, στο εξωτερικό και εμείς εδώ τι θα γίνουμε? Ότι υποθέσατε ότι θα πάω εξωτερικό με το που σας είπα ότι θα φύγω από 24 Ιουλίου, αυτό πραγματικά με κάνει και νιώθω πολύ έτσι η κοσμοπολίτης.
2: Galaxy 92. Ain't no sunshine when she's gone.
0: Αχ,

0: κλασικό ένο Sunshine When She's Gone από τους Lighthouse Family εδώ στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά που μιλάει στην καρδιά μου. Θα σε εξηγήσω γιατί. Μένεις κοντά σε δρόμους με φασαρία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη χωμόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Και λέω, μιλάει στην καρδιά μου, γιατί εγώ μένω σε μια περιοχή όπου καταρχάς έχουμε ένα δρόμο που είναι, ρε παιδί μου, πατάνε γκάζι, έχει φανάρι και μόλις περνάνε το φανάρι αρχίζουν και γκαζώνουν, γι' αυτό και τα νεύρα που με ακούτε το πρωί. Επίσης έχουμε ένα γεροπερίεργο εκεί πέρα, όχι δεύτερο, όχι εμένα μόνο, έχουμε ακόμα έναν, ο οποίος, μα δεν ξέρω, κουφός είναι, δεν ακούει. Το βράδυ, παιδιά, γυρνάω καμιά φορά αργά, μία η ώρα, δύο ας πούμε, και ο τύπος έχει βάλει την τηλεόραση στο διαπασόν και αναρωτιέμαι, ευτυχώς όχι στη δικιά μου πολυκατοικία, και αναρωτιέμαι, ο από πάνω του δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν θέλει να του πει, ξέρεις, κύριε Μπάρμπα, μπορείτε λίγο να χαμηλώσετε, γιατί είναι 2:02 και αύριο εμείς δουλεύουμε. Δεν είμαστε συνταξιούχοι σαν και εσάς. Γιατί αυτός είναι συνταξιούχος, πηγαίνει, μαζεύει ηλιές από τη γειτονιά και τέτοια. Και το βράδυ τσιτώνει την τηλεόραση και περνάς εσύ απ' έξω, ρε παιδί μου, γυρνώντας από ξενύχτη. Και είναι σαν να ακούς, τι να σου πω τώρα, σαν να είναι, ρε παιδί μου, μεσημέρι. Το έχει ο άλλος τσίτα και ακούει, βλέπει Earth News. Δεν ξέρω τι βλέπει. Απαράδεκτους βλέπει το βράδυ. Δεν ξέρω τι στο καλό βλέπει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά με αλουμίλα αυτά λύνονται, παιδιά. Βάζει αλουμίλα και στο κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό και εγώ δεν ακούω και τίποτα το βράδυ και μπορώ και κοιμάμαι.
1: Galaxy 92.
0: Μηνύματα galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Πού είστε, τι κάνετε, πού θα πάτε διακοπές. You're simply the best.

The best, Tina Turner, στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Δεν ήταν λίγο περίεργη η χθεσινή ημέρα που δεν είχε μπάλα? Γιατί έχουμε συνηθίσει το Μουντιάλ, τώρα τελευταία να έχει κάθε μέρα μπάλα, Μουντιάλ, βέβαια περίεργες ώρες, αλλά ήξερες το βράδυ, ρε παιδί μου, 11 η ώρα είχε κάτι, 10 η ώρα είχε κάτι. Χθες το βράδυ τίποτα, ερημιά. Πώς είναι εκείνο το meme που κάθεται ο Ελσκομπάρ, που κάθεται στην Κούνια και που κάθεται, ακούγονται τριζόνια, πώς λένε αυτό το. Απόψε τελειώνει αυτό, έχουμε ημιτελικό απόψε Γαλλία-Ισπανία με Μπαπέ εναντίον. Πώς λέγεται, πείτε, εναντίον Όλμο. Αυτός που βαράει κάτι όλμους. Κοτσάρικο! Καλημέρα! Αποθέωσαν τα social την Πινελόπη Αναστασοπούλου για την ερμηνεία της στο Unforgiven των Metallica. Το Unforgiven δεν είναι? Κάτι Metallica τραγούδι, σε πάση περιπτώσει. Άμα τραγουδάει Λιόλιου δεν σας αρέσει. Άμα τραγουδήσει Metallica η Λιόλιου, την κράζετε. Άμα τραγουδήσει Πενελόπη Αναστασοπούλου, όλα είναι μια χαρά, δεν κατάλαβα. Πήγε η Λιόλιου τώρα για την Αναστασοπούλου, λέγαμε για τη Λιόλιου, θα σου πω. Νομίζω η Λιόλιου τραγούδησε ένα τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Και ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει ένα φοβερό βίντεο και λέει πώς θα ήταν ο Παύλος Παυλίδης αν τραγουδούσε Λιόλιου. Και έχει πάρα πολύ γέλιο να το δείτε. Πάντως η Αναστασοπούλου δεν αποθεώθηκε μόνο από τους χρήστες των social, τους Έλληνες χρήστες χασομέριδες των social, αλλά την είδαν και η Metallica, γιατί έκανε ένα διαγωνισμό στα social, ποιος θα πει. Ποιος θα διασκευάσει, ποιος θα τραγουδήσει το Unforgiven, εν πάση περιπτώσει. Και τις κάνανε honorable mention, δηλαδή έφημον μνίαν, όπως έλεγαν και οι παλιοί. Ήταν η τρίτη κατά σειρά διάκριση της εβδομάδας. Τραγούδισε το Unforgiven, η οποία Πινελόπη έχει και μπάντα, νομίζω τραγουδάει ούτως ή άλλως. Εκτός από ηθοποιός και συνάδελφος, ραδιοφωνική παραγωγός. Μπράβο, Πινελόπη! Και εγώ λέω να ανεβάσω ένα. Να πω το Fight Fire with Fire. Όχι το Unforgiven, από κάτι έτσι πιο. Νταβαντούρη. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Συνεχίζουμε εδώ, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω έχει ανέβει πάρα πολύ Νάξος. Αντωνία, τι γίνεται εκεί πέρα? Εδώ πέρα βλέπω όλοι οι celebrity πάνε Νάξο. Ένα λέει από τα πιο πολυσυζητημένα καλοκαιρινά πάρτι τις προηγούμενες μέρες στην Νάξο, σε ένα από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους προορισμούς του νησιού. Με εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο της ναυτιλίας, τι λες, των επιχειρήσεων και της τηλεόρασης. Που όταν πηγαίναμε εμείς Νάξο το 91. Δεν υπήρχε. Πίναμε μόνο δύο μάρκες μπύρες, να πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα στο νησί. Στο νησί υπήρχε, δεν υπήρχε τουρισμό σου πολύ. Να πω. Πήγαιναν οικογένειες. Τώρα μου μάθατε όλη την Νάξο, ε. Πρέπει να το πω εγώ αυτό, να φλεξάρω λίγο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, δήλωσε ότι τα διηλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η Ελλάδα στηρίζει την επίτευξη συμφωνίας για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών έως τον Οκτώβριο, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε παρέμβασή του στην ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
8: Λοιπόν, μια που μας έδωσε ωραία πάσα εδώ ο φίλος ο Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα και σε όλους. Σε Galaxy 92 ακούτε. Galaxy. Χθες που λέει εκπτώσεις, ήταν πρεμιέρα εκπτώσεων. Με έφερε και εμένα ο δρόμος σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Όχι γιατί πήγα να ψωνίσω, αλλά γιατί έπεσε το κινητό μου και ράγισε. Και πήγα λίγο. Λίγο, πώς να το πω, φοβισμένος, μην πω κάτι πιο χοντρό. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα με τα κινητά που είμαστε τόσο. Έπεσε το κινητό κάτω. Εντάξει, έχει φάει τόσες πολλές σούπες που απορώ πως αντέχει ακόμα και ράγισε πίσω. Μου έβγαλε ότι η ΣΥΜ δεν υπάρχει και τέτοια. Τρομοκρατία, εγώ τρομοκρατήθηκα, τα έκανα πάνω μου κανονικά. Λέω, πω από το κινητό, πάει το κινητό, τρέχω κατευθείαν σε ένα γνωστό μαγαζί. Τέλος πάντων, για να πάω λοιπόν στο γνωστό αυτό μαγαζί, σε γνωστό εμπορικό κέντρο, είχε παιδιά μια ουρά στην είσοδο χθες το απόγευμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αφού πήγα από την άλλη είσοδο του εμπορικού κέντρου, έκανα ολόκληρο κύκλο, άλλαξα γειτονιά. Για να μην περιμένω στην ουρά, μιλάμε για ουρές χθες στις εκπτώσεις. Οπότε, αν πάτε πολύ αργά, να το περιμένετε. Ίσως πάτε, αν μπορείτε να πάτε λίγο πιο νωρίς, ξέρω εγώ, απογευματάκι, πάτε, ξέρω εγώ, μεσημεράκι. Επίσης, κάτι άλλο, μια τώρα που πάω το κινητό. Έκανε μια ενημέρωση στο κινητό μου, γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες κτλ. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι η ενημέρωση του κινητού λιγάκι σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε... Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο, δεν το έκανε. Ναι, κάπως έτσι είναι το κινητό μου σήμερα. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Γιατί έχει αυτά τα. Βγαίνουν, καταρχάς πετάγονται τα εικονίδια, ξαναπετάγονται. Μια χαρά ήταν πριν. Δηλαδή, προφοβάρα που δεν ξέρω, παιδιά, δεν. Παραξενιές αυτές. Ο Γιάννης λέει, οι επώνυμοι λέει που πάνε σε αυτά τα πάρτι, λέει πάνε τζάμπα, λέει και κάνουν διαφήμιση. Δεν ξέρω. Να γίνουμε κι εμείς επώνυμοι. Πηγαίνουμε τζαμπαντάν.

0: το Saint-Tropez ξαπλώστρα πόσο πάει, κυρία μου? Γιατί ωραία, αλλά πλάστε Saint-Tropez, να ξέρουμε τι πληρώνουμε δηλαδή. Μην πάμε εκεί και... Και κλείνεις από πριν. Αυτό πάλι τώρα που πρέπει να κλείνεις παραλία, ρε φίλε, τι ξεφτύλα, ε. Δηλαδή πλέον τίποτα δεν είναι αυθόρμητο σε αυτή τη ζωή. Πας να πιεις ένα ποτό, σου λέει έχεις κάνει κράτηση. Σου λέει πας καλά, κοπέλα μου. Ήξερα εγώ, θες να πας να πιεις, να κάνεις ένα μπάνιο, εν πάση περιπτώσει. Πας εκεί, έχετε κάνει κράτηση. Τέλος πάντων, έτσι αλλάζει η ζωή. Είναι που δεν έχουμε λεφτά κατά τα άλλα. Η ώρα 8 και 29, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πάρτε χαρτί και γράφετε. Όχι, μην γράφετε, για ειδικά μου οδηγείτε. Ο Κηφισός είναι ακόμη σε δύσκολη κατάσταση. Έχει τα νεύρα του. Και τα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια έχουν πρόβλημα. Η λεωφόρος Αθηνών η ίδια στην είσοδο στο Έμπα από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κηφισό έχει πρόβλημα. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μποτιλιάρισμα από την λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισίας με προβλήματα ένθεν κακήθεν. Έτσι το είπα για να φλεξάρω λίγο. Προσέξτε την κάθοδο από Ψυχικό και κάτω μέχρι το γυροκομείο και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Συγγνώμη. Η Μεσογείο με προβλήματα στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη αρχίζει και έχει κάποια θεματάκια, ειδικά μετά τον Καρέα ο περιφερειακός. Η Ηλιουπόλεως στο ρεύμα προς Αθήνα προφανώς. Η Αμφιθέας λίγο στην κάθοδο μετά το Παλιοφάλιρο. Και προσέξτε λιγάκι και το πέταλο του Νιάρχου στην παραλιακή από τη Θησαίως μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Στο κέντρο τα γνωστά προβλήματα σε Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα και σε λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Αυτά με την κίνηση. Τώρα είναι φοβερό αυτό το περιστατικό με την αεροπορική εταιρεία που έσπασε το παράθυρο και πετάχτηκε ο άλλος έξω παραλίγο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, καμιά φορά όταν πηγαίνεις για ταξίδι με αεροπλάνο και φοβάσαι, σκέφτεσαι διάφορα. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Εκεί που κάθεσαι, δεν σκέφτεσαι αυτό το παράθυρο άραγε πάει? Εγώ κάθε φορά που πετάω. Συγγνώμη, αλλά κάθε φορά που πετάω παιδιά με αεροπλάνο και κάθομαι σε παράθυρο, πάντα είχα τον ίδιο φόβο. Λέω, α, και άμα σπάσει. Και κοίτα να δεις που έγινε, ρε φίλε. Τώρα, κάθε φορά που είχα αυτό το φόβο, έλεγα μέσα μου πάντα, δεν γίνονται αυτά, ρε Βαγγέλη, δεν σπάει το παράθυρο. Τώρα που έσπασε, τι γίνεται? Και μίλησε, τώρα σας το λέω όλο αυτό γιατί μίλησε η σύζυγος του ανθρώπου που γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. 48χρονη γυναίκα από τη Σερβία περιέγραψε πως έσωσε τον άνδρα της όταν τμήμα του κινητήρα έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους και τον ρούφηξε. Ο οποίος, λέει, έπαθε γκάβματα γιατί ήταν, λέει, 1,5 λεπτό με το μισό σώμα εκτός καμπίνας. Φαντάζομαι ότι το αεροπλάνο πετούσε και αυτός ήταν, συγγνώμη τώρα, είναι και λίγο κωμικοτραγικό, θέλω να πω. Ευτυχώς που γλίτωσε. Αλλιώς θα... Λοιπόν, ήταν το μισό του σώμα εκτός καμπίνας και αυτή τον τράβαγε. Είναι φοβερό. Το περιστατικό συνέβη, λέει, το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί έγινε στον ενιαίριο χώρο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Η πρόσκουση διέλυσε το παράθυρο κτλ. Τον άρπαξε από τα πόδια, λέει. Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο. Αντέβρασε αμέσως και τον άρπαξε τα πόδια. Και λες, ρε παιδί μου, είναι φοβερό πώς αυτή η γυναίκα του έσωσε κανονικά τη ζωή. Γιατί σκέψου να ήταν καμιά άλλη που να τον είχε άχτη και να έλεγε, αχ, δεν τον μπορώ, δεν τον μπορώ άλλο, δεν μπορώ να πάω διακοπές μαζί του, δεν θέλω να τον βλέπω. Πώς θα γινόταν τώρα να άνοιγε το παράθυρο και να τον ρούφαγε έξω και να συνέβαινε αυτό και να φώναζε αυτός, σώσε με, αχ, δεν μπορώ, σε τραβάλω, μου ξεφεύγεις, γιατί μου ξεφεύγεις?
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy92.
4: Amazing music.
0: Όχι, ρε φίλε, και έπαιξε αυτό από αεροπλάνο.

0: Παιδιά, δεν ήταν προσχεδιασμένο το τραγούδι. Μπήκε στην τύχη. Θεωρώ ήταν στο playlist και. Τώρα ακούμε το αεροπλάνο εδώ. Εν τω μεταξύ, σας έχει τύχει να κάτσετε στις θέσεις που υποτίθεται είσαι επιφορτισμένος με την. Με το καθήκον, με την ευθύνη, αν γίνει κάτι, χτύπα ξύλο να ανοίξει την πόρτα. Πρώτη φορά που το έπαθα αυτό, που είχα πήγαινα σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, μου λέει η αεροσυνοδός, λέει, ξέρετε, λέει, κάθεστε, λέει, στη θέση που θα χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα, λέω, παρακαλώ, συγγνώμη. Μου λέει, ναι, λέει, σε αυτή τη θέση, λέει, πρέπει να σας ρωτήσω, λέει, αν είστε έτοιμος, λέει, σε περίπτωση που γίνει κάτι. Φάει τη γλώσσα σου, κοπέλα μου, λέω, πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε να γίνει κάτι. Μου λέει, πρέπει να σας ενημερώσουμε, λέει, ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, είστε, λέει, αυτός που θα ανοίξει την πόρτα για να βγούμε. Και συνήθως αυτές οι. Αυτές οι θέσεις είναι αυτές που έχουν έξτρα χώρο για τα πόδια. Γι' αυτό και εγώ τις επιλέγω, γιατί δεν χωράω, εν πάση περιπτώσει. Έτσι πως τα έχουν κάνει τα αεροπλάνα, λες και είσαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν κάθεσαι με έξτρα χώρο στα πόδια, συνήθως είσαι αυτός που όταν γίνει κάτι πρέπει να ανοίξει την πόρτα. Και όταν μου το. Δεν μπόρεσα, παιδιά, να ησυχάσω σε όλο το ταξίδι. Λοιπόν, αφήνουμε τα αεροπλάνα. Καλημέρα στο Θοδωρή, ο οποίος είναι και αυτός στην Άξο. Τι συμβαίνει στην Άξο? Τι έχει γίνει στην Άξο φέτος? Βαγγέλη λέει, είμαστε στην Άξο, λέει, μπαλκόνι με θέα και γκάλαξη. Να σου δώσω τον παλμό του νησιού. Εννοείται, Θοδωρή μου. Ο Θοδωρής είναι από τη Δράμα και κάνει διακοπάρες εδώ πέρα ήδη από Ιούλιο. Εγώ άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Παιδιά, έβλεπα χθες τις ειδήσεις τη συναυλία του Kanye West στην Αλβανία. Και σκεφτόμουν πόσο σουρεάλ, τώρα χωρίς καμία διάθεση υποτίμηση της γειτονικής χώρας, σουρεάλ με την έννοια, ρε παιδί μου, το Kanye West υποτίθεται κάποτε ήταν number one, ήταν hot καλλιτέχνης, τώρα επειδή του έχουν κάνει cancel, τον έχουν κάνει cancel στην Αμερική για τις δηλώσεις του για τους Εβραίους, γενικότερα για κάτι κουλές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς, αυτός τώρα πάει όπου του λένε, ρε παιδί μου, του λένε στην Αλβανία, ευκαιρία τώρα να τον φέρουμε εδώ να γίνει χαμός. Και νομίζω ότι το στήσαν όλο το χώρο, ειδικά για αυτόν. Αλλά υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις στην Αλβανία εναντίον του Έντι Ράμα, τον οποίο δεν τον πολύ θέλουν τελευταία και με αυτήν την ιστορία που έχει γίνει με τον Τραμπ. Υπήρχαν και αντιδράσεις για τη συναυλία με τον Kanye West και λέγανε, ας πούμε, εμείς τώρα, ας πούμε, γιατί να πληρώνει το κράτος τη συναυλία του Kanye West? Γιατί πλήρωσε το αλβανικό κράτος να γίνει συναυλία για να μπορέσουν, υποτίθεται, να έρθει κόσμος. Δηλαδή, μου ότι πήγε, ξέρω, πήγαν τουρίστες. Να, πήγε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, διάβαζα εδώ. Άλλο και αυτό. Πήγε στην Αλβανία να δει Kanye West. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα ήθελα να τον δω. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, δηλώσει Αλβανό στον δρόμο που λέγανε, ξέρω εγώ, ότι το κύριο Ράμα γιατί έφερε εδώ το Kanye West, αφού μίλησε να πάει το λεφτά το κράτος. Και λέγανε, ας πούμε, με το δίκιο τους οι άνθρωποι, ότι γιατί να πληρώνουν από την τσέπη τους να έρθει ο Kanye West. Πήγε ο Kanye West και έβλεπα εντελώς σουρεάλ τη σκηνή που περπατούσε με τον Έντι Ράμα, που ο Kanye West μπροστά στο Ράμα φαινόταν νάνος, γιατί ο Έντι Ράμα είναι 95, κάτι τέτοιο, είναι θεόρατος. Και φορούσε και κάτι, μια περίεχη, φορούσε μαύρα και είχε κάτι άσπρα μποτάκια. Εντελώς σουρεάλ, σου λέω.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Κάποτε υπήρχαν οι περίφημοι δίσκοι συλλογές και αυτό το τραγούδι ήταν μέσα σε μια τέτοια συλλογή και έβγαινε στη διαφήμιση, έλεγε όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες. Foreigner, I wanna know what love is. Διπλή δίσκη τότε, διπλά βινήλια. Τα οποία βέβαια εμείς τα γράφαμε στο δισκάδικο της γειτονιάς σε κασέτες, παράνομα. Από τότε. Γιατί ήταν ακριβή η δίσκη. Δεν είναι φοβερό ότι η δίσκη ήταν ακριβή. Καταρχάς υπήρχαν δίσκοι. Τώρα πλέον μπαίνεις στις πλατφόρμες, ακούς τζάμπα μουσική. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, όσες φορές, παιδί μου, και να το συνηθίσεις, είναι δύσκολο να το. Δηλαδή, αν κάνεις τη σύγκριση, τρελαίνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτές είναι οι αναμνήσεις ενός γέρου. Ο Θοδωρής μας στέλνει ανταπόκριση από Νάξο. Βαγγέλη, κοπέλες λέει το βράδυ κυκλοφορούν σχεδόν γυμνές. Έχει πολλούς Αμερικάνους συνέχεια που λένε συνέχεια τα ου amazing view. Και εξαπλώστες έχουν 30 ευρώ παντού. Οι Αμερικάνοι λένε amazing view για τις κοπέλες που κυκλοφορούν γυμνές ή για τη θέα του νησιού. 30 ευρώ στην Άξο εξαπλώστρα, ε. Ωρε φίλε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Παιδιά, η ανάπτυξη, ήρθε η ανάπτυξη. Λοιπόν, τώρα, στα δικά μας, τι ήθελα να σας πω. Α, πήγε λέω στη Σάκαρη, παίζει Σάκαρη στο WTA 250 Athens Open και πήγε λέω ο σύντροφός της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να τη δει και κέρδισε 2-0. Το θέμα είναι να μα πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα κέρδιζε. Εκείνη να αποδείξει την αξία της. Δηλαδή με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη κερδίζω κι εγώ. Το θέμα είναι να πάει ο Κυριάκος και να κερδίσει η Σάκαρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τα αθλητικά. Είναι και το αθλητικό section της εκπομπής. Γεια σου Χρήστο από το Μοσχάτο. Ο οποίος λέει ταξίδεψε μετά από ένα μεγάλο ατύχημα παλιότερα, δυστύχημα μάλλον, με αεροπλάνο και έδειξε λέει στην αεροσυνοδό την πόρτα και της λέει όλα καλά ή μην τα λες αυτά, δεν είναι καλύτερα μην τα λες καθόλου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran, ο οποίος αποσύρεται προσωρινά, αποσύραντε. Συγγνώμη. Προσωρινά λόγω της πατρότητας, για να μεγαλώσει το, να χαρεί τις στιγμές κοντά στο, στο παιδί του, στο νεογέννητο παιδί του. Ο Τάσος από Παλίνη λέει: οι πλατφόρμες που δίνουν μουσική υψηλής ανάλυσης είναι συνδρομητικές. Καλά, σιγά τώρα. Σιγά μην πληρώσουμε για, για υψηλή ανάλυση μουσική. Μια χαρά είναι και αυτές οι πλατφόρμες που είναι δωρεάν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος. Μα θέλει κάποιος πληρώνει. Θέλω να πω, δεν το βρίσκω απαραίτητο. Εν πάση περιπτώσει. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα στην Άννα Μαρία που έχει τους ίδιους φόβους και τις ίδιες φοβίες με μένα. Και να σας πω ότι μεθαύριο είναι η προβολή, η πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες της πολυαναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Που όλη η ιστορία έχει γίνει για την Αφροαμερικανίδα, ωραία Ελένη, τη Λουπίτα Νιόγκο. Η οποία υποδίεται την ωραία Ελένη και εντάξει είναι ρε παιδί μου αυτό το γνωστό που πάντα υπάρχει μια αντίδραση για κάποιο ρόλο που επειδή είναι ας πούμε αφρικανικής καταγωγής ότι γιατί τη βάλανε να παίξει την ωραία Ελένη. Τα έχουμε πει βεβαίως από αυτή την εκπομπή και στο πρόσφατο παρελθόν. Ο σκηνοθέτης υπερασπίστηκε την απόφασή του προφανώς τονίζοντας τη διαχρονική ανάγκη για φρέσκες ερμηνείες των κλασικών μύθων. Στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, παρακαλώ, στην Μελένα Ρίζικ, μίλησε για το σπουδαίο του καλλιτεχνικό επίτευγμα. Είπε ότι είναι μια ιστορία που είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του για χρόνια και την οποία προσλάβανε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους κατά περίοδο. Σας θυμίζω ότι στο ρόλο του Οδυσσέα είναι ο Ματ Ντέιμον και μου κάνει εντύπωση ότι δεν θα είναι τόσο αποκλειστικά Οδύσσεια, αλλά θα είναι και λίγο, θα είναι και λίγο Ιλιάδα η μέση, γιατί αναφέρεται πάρα πολύ στην Τρία και στον Τροϊκό Πόλεμο. Αν θυμάμαι καλά και εγώ από το σχολείο τώρα, όχι το η Οδύσσεια, αλλά το έργο του Νόλαν. Καλημέρα στον Χρήστο και τη Χρυσούλα από Βρυξέλλες που τώρα μας ακούνε στην Ελλάδα. Ήρθαν διακοπές, καλώς ήρθατε παιδιά. Κάναμε όλη τη Νότια Γαλλία και η Ανία ακτή και εξαπλώστες δεν υπάρχουν πουθενά, οπότε ούτε στο Σεν Τροπέ. Χωριάτες Γάλλοι, αν είναι δυνατόν να μην έχουν μια εξαπλώστα. Τέρα, γάλια μαύρα. Πάντως, απαντήστε μου λίγο σε αυτό, γιατί έχω ακούσει και από άλλους ότι το Σεν Τροπέ είναι μια βλακεία. Δηλαδή, όντως είναι ξενέρωμα, είναι μια τύπου ρε παιδί μου. Πού να σου πω τώρα. Τύπου άλυμος. Είναι τύπου. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα μια παραλία που σε αυτό να βρω πέρα, να μην προσβάλλω κάποια παραλία. Είναι τύπου κοντά στην Αττική, ας πούμε, ή είναι παραλιάρα. Γιατί ακούγονται άσχημα πράγματα. Α, και ο Μποντζόβι, ο οποίος στραβοπάτησε μια συναυλία, παρά λίγο να πέσει κάτω. Μην πείτε τώρα το γνωστό από πέσιμο ή από, γιατί ο άνθρωπος είναι 64 μόλις. Αλλά ήταν πολύ casual ντυμένος, δηλαδή που είναι εκείνα τα ωραία, τα κολλητά, τα δερμάτινα κολάν που φορούσε. Οι μπότες με τα σπιρούνια.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi, ο παραλίγο τραυματίας. Πάντως, παιδιά, είναι σκιαχτικό. Δηλαδή, έλεγα προηγουμένως για τη συναυλία του Kanye West στην Αλβανία και μου έβγαλε τώρα post στο Instagram. Το πρώτο post που βγήκε είναι από μία φίλη, η οποία πήγε στην Αλβανία για την συναυλία του Kanye West. Απίστευτο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τον Kanye West και τον Eddie Rama, φτάσαμε στο, στο break των 9. Μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφουμε με, με τον καιρό, με τα χρηστικά μας, με τις ωραίες μας ειδήσεις, με τη μουσικάρες του Galaxy. Κόπη και ανάσα. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής των Galaxy 92. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Εσείς τα μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharizopoulos, VH γράφεται. Ο Γρηγόρης από Άλυμο λέει: παρότι διανύω το 61ο έτος μου, άμα ξαναέρθουν οι Bon Jovi θα ξαναπάω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Γιατί όχι, να γιατί μην ξαναπάς. Μου στέλνετε εδώ πέρα κάτι στοιχεία σας από τη φορολογική σας δήλωση. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Λέει χρόνια τώρα, λέει, το ΕΟΠΗ μας δίνει όλο και λιγότερα. Και μου λες τι τζίρο έχεις κάνει και τι καθαρά. Δεν ξέρω γιατί μου στέλνετε αυτό. Δεν πας περιπτώσει. Αλλά ακούω το παράπονο σου. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι μηνύματα στο galaxy92.gr. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος το καλοκαίρι στο κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου. Με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, ιταλική πίτσα και κεσαντίγιας με ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα, ένα ψυκτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο, στο πιο δροσερό μέρος Αθήνας με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι στο Regency Casino Montparnasse ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση, μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας, γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 στον παίξε υπεύθυνα και ήρθε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αθήνα με ανέμους από βόρειες ως βορειοδυτικές διευθύνεις με τάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τραγουδάς για τη συνέχεια. Έχουμε Brian Ferry, Daft Punk. Πρώτα απ' όλα το Hold the Line.
2: Galaxy 92.

Kiss and Tell από Brian Ferry στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Σε αυτούς που, ειδικά σε αυτούς που ξύπνησαν τώρα, τους προνομιούχους. Υπάρχουν και αυτοί, μην νομίζετε που ξυπνάνε 9 παρά. Επίσης μπορεί να έχετε άδεια. Καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μήνυμα εδώ. Βαγγέλη, καλημέρα. Τι θα ακούω τώρα κάθε πρωί, λες το πρωινό περίπατό μου. Δεν πειράζει όμως, πρέπει και εσύ να ξεκουραστείς. Σε ευχαριστώ. Πες μου πότε επιστρέφεις. Μέσα Σεπτέμβρη, λογικά. Άλλος μου λέει, καλημέρα, πώς το βλέπεις ότι είναι ακόμα Τρίτη. Ο Χρήστος από Τρίπολη, τραγουδάρα. Καλημέρα, Χριστάρα. Γεια σου, Δήμητρα από Καλυθέα που είδες Hitchcock. Ταινιάρα Dial M for Murder χθες στο σινεμά. Και έχει λέει και το ψυχό. Ναι, είναι ωραίο να δείτε ένα θερινό σινεμαδάκι τώρα. Είναι πολύ καλή. Πολύ καλή επιλογή για έξοδο βράδυ και χαλαρή. Λοιπόν, ξεχάστε το Tinder. Καινούργια μόδα στα social, στα γκομενικά social. Το Tinder το ξέρετε. Φαντάζομαι είναι αυτή η εφαρμογή η οποία σου βρίσκει. Σου βρίσκει. Ναι, σου βρίσκει τέρι. Ρε παιδί μου, πρέπει άμα αρέσει σε κάποιον και αρέσει και εσύ σε αυτόν, σου κάνει match και μετά κανονίζετε μεταξύ σας αν θα βγείτε κτλ. Όμως, εκεί κάποιοι φοιτητές από το Berkeley είδαν κάποια ελαττώματα. Σου λέει, αυτοί καλά, ωραία, μπορεί να γουστάρονται εμφανισιακά. Βλέπεις τη φωτογραφία κάποιον. Καταρχάς, δεν ξέρεις τη φωτογραφία πώς θα είναι από κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπεις τη φωτογραφία της τιμής Ηφίλιος και φτάνεις από κοντά και είναι, ξέρω εγώ, καμία σχέση. Τώρα, να μην πω και τίποτα. Ή βλέπεις τον Google, ας πούμε, και φτάνεις από κοντά και είναι πανούκλος. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Σου λέει μπορεί εμφανισιακά να το Tinder να παίζει κάποιο ρόλο να σου κάνει matching, να σου βρίσκει το τέρι. Απ' την άλλη όμως μπορεί τα ενδιαφέροντά σου να μην είναι σχετικά. Οπότε βγάλα μια εφαρμογή η οποία λέει κάνει πάταγο στην Καλιφόρνια, ειδικά στα campus των κολεγίων, οι φοιτητές δηλαδή το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, και σου κάνει ζευγάρωμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Δηλαδή πες ότι εσάς ενδιαφέρει ο Hitchcock στο σινεμά που έλεγε τώρα η Δήμητρα, ή σε ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, να βλέπεις Netflix πολύ. Άμα και ο άλλος βλέπει Netflix και είναι σπιτόγατος, έχεις περισσότερες πιθανότητες να ζευγαρώσεις. Γι' αυτό είναι καλό, διότι άμα πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, και ο ένας ακούει Νταλάρα και ο άλλος ακούει Τρανό, όσο και να γουστάρεις ο ένας τον άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή, άντε, δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος κερδίζει εκεί, τα ενδιαφέροντα ή η εμφάνιση. Οπότε σου λέει να βρούμε τα ενδιαφέροντα πώς ταιριάζει. Λέξω ότι σ' αρέσει σινεμά, να διαβάζω. Μεγάλο ψέμα αυτό. Όταν βλέπετε στα social. Τα ζευγαροσόσιαλ να λέει, να γράφει κάποιος ενδιαφέροντα books και τέτοια, είναι μέγιστο ψεύδος. Οι μισοί από αυτούς ψεύδονται, το γράφουν απλώς για να εντυπωσιάσουν. Και εκεί είναι και το ελάττωμα αυτών των site, γιατί σου λέει ο άλλος αυτά που γράφει τα εννοεί. Μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, ενδιαφέροντα θέατρο, διάβασμα, ταξίδια. Πόσα από αυτά ισχύουν. Αυτός μπορεί να έχει δει, ας πούμε, τελευταία φορά θέατρο σε Φερλή πριν από 3 δελφινάρια. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να λέει ότι του αρέσει το διάβασμα και να διαβάζει, πώς το λένε, Λένα Μαντά. Άλλο Λένα Μαντά, άλλο Ντοστογεύσκη, θέλω να πω. Just saying. Οπότε, παιδιά, αυτή η εφαρμογή, αν θέλετε να την κατεβάσετε, δεν ξέρω αν έχει στην Ελλάδα ακολούθους. Λέγεται Ντίτο, με 2T, που σημαίνει στα αγγλικά. Και εγώ, δηλαδή, άρα μ' αρέσει και εμένα αυτό που σ' αρέσει και σένα. Εγώ, λέει, μια φορά μπήκα στο Tinder και δεν βγήκα και ποτέ τον ποτόν με κανένα χάλι μαύρο, είμαι της άμεσης επαφής. Καλά πλέον, η άμεση επαφή είναι λίγο σπάνια. Πας να μιλήσεις σε μπαρ σε κάποιον και σε κοιτάει, λες, σου λέει, φωνάξου την αστυνομία, φύγε. Είναι πλέον περίεργο.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
12: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
13: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
12: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
13: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

πω κάτι. Αρχίζω και φοβάμαι, γιατί δεν ξέρω, πριν έλεγα για την συναυλία του Kanye West στην Αλβανία, μου έβγαλε γνωστή που πήγε στην συναυλία του Kanye West στην Αλβανία στο Instagram. Τώρα έλεγα για τον Νταλάρα, είπα για τον Νταλάρα αυτό το, την ιστορία που λέγαμε για το matching site. Και το πρώτο πράγμα που μου έβγαλε το Instagram είναι η Άννα Βύση να λέει ότι ο Νταλάρας ήταν ο πρώτος μου. Ναι, πραγματικά φοβάμαι. Για κάτσε ρε παιδί μου, να πω κάτι να δω αν θα το βγάλει. Χάμπουργκερ, χάμπουργκερ, μ' αρέσει να τρώω χάμπουργκερ. Για να δούμε, το επόμενο post θα είναι χάμπουργκερ. Να πάμε να φάμε ένα χάμπουργκερ, λέω. Για να δούμε, θα το βγάλει. Σοκ, έτσι, δηλαδή πραγματικά μας ακούνε, μας παρακολουθούν. Είναι φοβερό, δηλαδή λες και μας ακούνε, μας παρακολουθούν.

0: στην παραλία ήταν οι ίδιοι, ήταν η οικογένεια. Τώρα πώς κατάλαβαν ότι είναι, μιλάμε μια φωτογραφία που έχει ληφθεί από ψηλά πανοραμικά σε μια παραλία των Ηνωμένων Πολιτειών και μέσα στους λουόμενους είναι η οικογένεια που πήγε και νίκιασε το Airbnb. Σαν να πηγαίνεις τώρα να νοικιάσεις, ξέρω εγώ, να πας στη Βουδαπέστη π.χ. ή ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη και να μπεις σε ένα Airbnb, σε ένα άλλο, σε μια άλλη πλατφόρμα και ανοίγεις το σπίτι, μπαίνεις μέσα και βλέπεις το τοίχο μία αφίσα με σένα, το οποίο δεν είναι λίγο σκιαχτικό? Λοιπόν, Ευαγγέλη λέει, αφού έχεις πατήσει την επιλογή το μικρόφωνο να είναι ανοιχτό σε λειτουργία, οπότε ό,τι λες το καταγράφει. Γιατί υπάρχει άλλη επιλογή? Εσύ το έχεις κλειστό δηλαδή? Πώς γίνεται? Αλήθεια λέει η Ανθή, δεν σου έχει ξανασυμβεί ως τώρα? Ναι ρε παιδί μου, ναι, αλλά όχι τόσο καπάκι. Δηλαδή δύο πράγματα τα βγάζει αμέσως. Καλημέρα στο Γιώργη στο κέντρο του κόσμου στα Μεστά Χίου και η ώρα είναι 9:30, πράγμα που σημαίνει ότι πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στους δρόμους εκεί έξω. Άμα το παίξουμε και σωστά, καλά θα είναι, διότι καθόλου τη φέτα βέβαια.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Όπα σιγά. Λοιπόν παιδιά, ξέρετε κάτι, η κίνηση αυτές τις μέρες έχει μετατεθεί από τις 7-8, έχει πάει 9-10. Διότι δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας είναι χειρότερη από το πρωί. Έχουμε πρόβλημα στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού και στα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο στο Μαρούσι και στο ύψος της Κατεχάκη. Η Αττική Οδός με προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μικρότερο από το άλλο. Δηλαδή, στο ρεύμα από αεροδρόμιο από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείο στην κάθοδο έχει μποτιλιάρισμα από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο και στην την Κηφισία την είπαμε. Κοίτα να δεις, φοβερό. Μέχρι και τώρα και η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη έχει πήξει. Παιδιά, έχουμε, ναι, έχουμε τη χειρότερη ώρα αυτή τη στιγμή. Στην Ηλιούπολη, λοιπόν, από τις πλατείες μέχρι και μετά τον Καρέα, η άνοδος περιφερειακού εκεί είναι χάλια. Οι Βουλιαγμένες με προβλήματα στην κάθοδο στον Άλυμο και στο Ελληνικό. Και η Παραλιακή έκανε και αυτή, μπήκε στο πάρτι. Η άνοδος μποτιλιαρισμένη από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ, η κάθοδος καλή. Με εξαίρεση το πέταλο του Νιάρχου και η Συγκρού μάγκεψε. Από το Νέο Κόσμο και πάνω έχει κίνηση, το ίδιο και η Βασιλή Σοφές με τη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει σήμερα και μάλλον έχει να κάνει και με τα σχολεία που έχουν κλείσει, ότι η κίνηση που βλέπουμε 7 με 8 έχει πάει 9 με 10. Υπομονή, υπομονή και Γκάλαξη και έχουμε για τη συνέχεια κομματάρες, έχουμε Σιρίαλ, Μάξι Πρίστ και Ρίμον.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ένα τραγούδι το οποίο το διασκέβασε και ο Τζίμις Πανούσης με κάπως έτσι αμφιλεγόμενα αποτελέσματα στο δεύτερο στίχο. Ένα και ένα φοβερό βίντεο κλιπ με το συγκρότημα να τραγουδάει σε ένα σαλόνι και τον κόσμο γύρω γύρω να φωνάζει. Πολύ πλάκα. The Art Company, για όσους δεν θυμούνται, Σουζάνα. Να το αφιερώσουμε στα παντρεμένα, φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια και σε όσα ζευγάρια πρόκειται να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι, γιατί έχουμε περίοδο γάμων και βαφτίσεων. Να, η Δανάη Μπάρκα, ας πούμε, ανέβασε ήδη ένα post για το, γιατί συμπλήρωσε 30 μέρες έγγαμου βίου και έγραψε «Ένας μήνας γυναίκα του». Το οποίο, άμα σκεφτεί κανείς, θα μου πεις ένας μήνας δεν είναι, ρε παιδί μου, κανένα φοβερό, πώς το λένε, χρονικό διάστημα, αλλά είναι ο ενθουσιασμός. Απ' την άλλη, βέβαια, οι γάμοι έχουν γίνει πλέον τόσο δύσκολοι που πλέον μετράμε και τους μήνες. Σου λέει, πόσο είστε παντρεμένοι μαζί? Σου λέει, είμαστε ένα χρόνο και πέντε μήνες. Τόσο πολύ, έλα ρε, πώς αντέξατε. Αλήθεια. Και δεν το λες ειρωνικά, λες, ρε παιδί μου, μπράβο, γιατί άλλοι χωρίζουν πλέον σε μέρες. Παιδιά που έχουν ζευγάρια παντρεύονται, ξέρω εγώ, 13 Μαρτίου και 29 Μαρτίου διαζύγιο. Δεν ξέρω αν γίνεται πρακτικά αυτό, αλλά είναι και σχήμα λόγου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης, από τους γάμους πάμε στις βαφτίσεις, γιατί είμαστε η εκπομπή των κοινωνικών υποχρεώσεων και εκδηλώσεων. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργαν βάφτισαν το γιο τους. Το όνομα που πήρε, και ήμουν σίγουρος πριν το διαβάσω, ότι θα είναι διπλό. Γιατί πλέον είναι μόδα τα ζευγάρια, τα αντρόγυνα, να βαφτίζουν τα παιδιά τους με δύο ονόματα, σε φάση τα παιδιά να παθαίνουν κρίση ταυτότητας κάποια στιγμή, ειδικά αν έχουν και δύο επώνυμα. Και το ονομάσαν το παιδί Ιάσονα Παναγιώτη. Να τους ζήσει προφανώς. Τους ζήσει εννοώ. Τι άλλο λέμε σε αυτά τις περιπτώσεις? Είμαι και άσχετος εγώ με αυτά. Νονάη Γογό Φαρμάκη. Ιάσονας Παναγιώτης. Πολλές φορές δίνονται δύο ονόματα τα οποία είναι, ρε παιδί μου, άσχετα μεταξύ τους. Δηλαδή το Ιάσονας είναι λίγο, πώς το λέω, είναι ιστορικό. Είναι ο Ιάσον και το Χρυσό Μαλοδέρας. Από την άλλη, Παναγιώτης, εντάξει, είναι και λίγο. Μπροστά στο Ιάσονας, ρε παιδί μου, κάνει λίγο λαϊκό. Οπότε, όταν δώσετε δύο ονόματα στο παιδί σας, φροντίστε να είναι ανάλογου επίπεδου. Δηλαδή, ή θα το πεις Ιάσονα Ηρακλή, έτσι για να πιάσεις όλη την μυθολογία, ή θα το πεις Παναγιώτη Μπάμπη. Ιάσονας Παναγιώτης, θα λέει το παιδί, τι είμαι? Δηλαδή, πού κατευθύνομαι? Πάω για να σπουδάσω ιστορία ή πάω να οδηγήσω νταλίκα? Βέβαια, εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο πατέρας λέγεται Μόργαν στο επώνυμο, θα ήθελα το παιδί να το βαφτίσουνε Κάπτεν.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Μια που λέγαμε για ονόματα, αυτό είναι το Wild World του Cat Stevens, ο οποίος μετά το έκανε κάτι, σε κάτι μουσουλμανικό, Μαχμούντ Γιουσούφ, κάτι με Γιουσούφ. Και αυτός είναι ο Maxi Priest, ο οποίος κανονικά λέγεται Max Alfred Elliot. Εντάξει, αυτός το άλλαξε λίγο. Λέει, μάλλον θα βγάζουν και τους δύο γονείς, Βαγγέλη, με τα ονόματα, λέει, τα διπλά στα παιδιά, για να μην παραπονιούνται οι γονείς. Αλλά τελικά πώς τα φωνάζουν, δηλαδή Αγαμέμνονα, Ιάσονα, έλα εδώ. Ναι, είναι. Κοίταξε, δεν είναι απαραίτητα έτσι. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν γονείς που ξέρω που τον μπαμπά το λένε, τον παππού το λένε, τον ένα το λένε Βασίλη και τον άλλο το λένε, ξέρω εγώ, Πέτρο. Και λέει, πώς το κάλατε, πώς το βγάλατε, Ερμή. Γιατί τους αρέσει, ας πούμε. Και υπάρχει μια τάση προς τα, στην επιστροφή στα αρχαία ονόματα. Σκέψου αυτόν τον έρμο τον παπά, τι έχει ακούσει έτσι από ονόματα. Δηλαδή, πάει πάνω στον παπά και λένε, γεια σας, θέλουμε να βαφτίσουμε το παιδί μας. Πώς θα το πείτε, ξέρω εγώ, Μάριο Αυρίλιο. Ή Μαξιμιλιανό Πισίστρατο. Γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας τα ρωμαϊκά ονόματα. Για κάποιο λόγο θέλουν τα παιδιά τους να τα κάνουν μονομάχους ή Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Επίσης νομίζω ότι σε 20 χρόνια από τώρα η Ελλάδα η μισή θα είναι οι Άσονες Μάξιμοι και η άλλη μισή θα είναι Νεφέλη. Ποιο άλλο είναι έτσι πολύ εκτός από τον Νεφέλη? Αύρα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Κάτι αέρινο, ρε παιδί μου, κάτι εθέριο, εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε, εντάξει, εμείς Βαγγέλης. Θα ακούς Βαγγέλης. Εντάξει, με βλέπεις εμένα και δεν ταιριάζει το όνομα. Λέει, ακούς Βαγγέλης και λες, πω, αντρίλα, ρε φίλε, ο τύπος είναι νταλικέρης, έχει βουλκανιζατέρ, έχει κάτι τέτοιο. Και με βλέπεις μετά και λες, τι Βαγγέλης, ρε φίλε, τώρα Βαγγέλη τον είπατε, δεν μπορούσατε να τον πείτε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, αντί.

0: Σωστά λέει και η Όλη. Και η Όλη είναι το όνομα που παίζει πάρα πολύ. Αύρα και η Όλη. Ναι. Γενικώς τα παιδιά τα ονομάζετε με ονόματα νερών. Δεν ξέρω, θέλετε να είναι το παιδί σας νερό. Εντάξει, αστειεύομαι. Εντάξει, μη βαράτε μωρέ. Εμένα από τη μάνα μου την λέγανε Ευπραξία, φαντάζομαι να κάνω κόρη. Έχει να τραβήξει. Τι bullying. Γιατί και στο σχολείο παίζει bullying με τα ονόματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει να σκεφτείς και αυτό πλέον. Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε σινεμάς ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Σας αποχαιρετά, σας φιλά, σας κουνάει το μαντίλι και έρχεται ο Μέμος Κοέν, ο οποίος πρέπει να είναι Αγαμέμνον λογικά. Δεν ξέρω, Μέμο. Εμείς θα δούμε πάλι αύριο. Καλώς εγώντων των πραγμάτων. Εδώ από τις 6 πολλά φιλιά, να περάσετε ωραία μια ήρεμη Τρίτη, ευχάριστη Τρίτη, και τα λέμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά στην επαγγελματική ζωή. Αλλάζετε δουλειά και παρά τον ενθουσιασμό, μέσα σας νιώθετε αμφιβολία, ανασφάλεια και ανησυχία. Σίγουρα βρίσκεστε σε μια νέα αρχή. Νέα ομάδα, υπευθυνότητες, δεδομένα, ευκαιρίες. Παράλληλα όμως σας ακολουθεί η πίεση να αποδείξετε την ικανότητά σας, η αβεβαιότητα, η ανάγκη να είστε πετυχημένοι από την πρώτη μέρα, ο φόβος μήπως δεν ανταποκριθείτε. Τι θα σας πρότεινα? Νούμερο 1. Δώστε χρόνο στο νευρικό σας σύστημα να προσαρμοστεί. Θα χρειαστείτε μια εύλογη περίοδο ψυχολογικής αποσυμπίεσης από το παλιό περιβάλλον και μια αντίστοιχη για να προσαρμοστείτε στο καινούριο. Νούμερο 2. Μην κρίνετε αυστηρά την απόδοσή σας τις πρώτες εβδομάδες. Συνειδητοποιήστε ότι στην αρχή μαθαίνετε και δεν είναι η στιγμή που θα αποδείξετε τις ικανότητές σας. Ακόμα και πολλοί έμπειροι επαγγελματίες σε top θέσεις χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα και ακόμα δεν έχετε δείξει την αξία σας. Και στο νούμερο 3. Χτίστε ουσιαστικές σχέσεις με τους συναδέλφους σας. Παρατηρήστε, ρωτήστε, συνδεθείτε με τους ανθρώπους γύρω σας. Η προσαρμογή σε μια νέα θέση δεν είναι μόνο μια τεχνική διαδικασία. Είναι εξίσου ανθρώπινη ένταξη και σύνδεση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
3: Διαφημίσεις.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, τα πράγματα είναι καταπληκτικά, το βλέπετε, φαίνεται από μακριά το πράγμα. Ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές και όσοι δεν έχετε ήδη ετοιμαστεί, ετοιμαστείτε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σόλο θες να είναι με παρέα, θες να είναι οικογενειακός, ό,τι θες να είναι. Τα πιο ωραία χρώματα τα βάζουμε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό σου λέω, η μουσική βοηθάει. Εδώ στον Galaxy θα είμαστε μαζί με ο Memo Squen μέχρι τις 12.

Και επειδή αυτό το καλοκαίρι ψάχνουμε να βρούμε κάτι δροσιστικό, κάτι ανεβαστικό, κάτι να πάρουμε τα πάνω μας, παιδιά, σας το έχω, μας το έφεραν τα χρυσά αυγά, είναι στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, λέγεται Zeleg High Protein. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης και ξέρετε, όχι όποια πρωτεΐνη, πρωτεΐνη από το ασπράδι αυγού, την καλύτερη πρωτεΐνη που υπάρχει στον κόσμο. Είναι ασπράδι αυγού σε υφή ζελέ, καταπληκτικό σε τρεις φοβερές γεύσεις, κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι φράουλα. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, Zeleg High Protein από τα χρυσά αυγά. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Πάμε μαζί με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
11: Και ο καναπές Chesterfield?
10: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
12: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

Νέμος Πέν στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παλεύεις να έχεις ένα ωραίο σώμα, να δυνατήσεις για να βγεις στην παραλία και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου, αν και θα έπρεπε να νιώθεις ούτως ή άλλως όμορφα με τον εαυτό σου, να ξέρεις έχω τη λύση. Well-Betex της Natural Factors, η κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα, φέρνει το Well-Betex που έχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε κάψουλες για καθημερινή εύκολη λήψη, που αν το συνδυάσεις εσύ με τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή, να δεις, θα γίνει το Well-Betex της Natural Factors ο πολύτιμος σύμμαχός σου στον αγώνα για ένα υγιές και όμορφο σώμα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
7: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
12: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
13: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

Και ποιος δεν θέλει κάτι δροσιστικό έτσι όπως βράζει ο τόπος γύρω μας αυτό το καλοκαίρι? Κάτι που να μην έχει τόσες θερμίδες και να είναι νόστιμο και υγιεινό. Zelec High Protein, παιδιά, θυμηθείτε το. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, όχι πια και όποια πρωτεΐνη, αλλά από ασπράδι αυγού, από τα χρυσά αυγά, σε τρεις μοναδικές γεύσεις, πορτοκάλι, κεράσι και γιαούρτι φράουλα. Είναι από τα χρυσά αυγά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, δροσιστικό και ελαφρύ. Ιδανικό για εσένα που κάνεις γυμναστική και αγαπάς την υγιεινή διατροφή. Zelec High Protein. Είμαι ο Μέμος Κοϊν εδώ στον Galaxy 92 μαζί με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

Και για εσένα που θες να βγεις αυτό το καλοκαίρι στην παραλία με ένα καλλίγραμμο σώμα, χωρίς περί τα κιλά και χρειάζεσαι μια βοήθεια από κάπου, να πάρεις μια φυσική βοήθεια. Λοιπόν, την έχω μαζί μου, έχω να την προτείνω. Wellbetex της Natural Factors. Αυτή η καναδική εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής 100% φυσικά περιέχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή, κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Μαζί λοιπόν με υγιεινή διατροφή και γυμναστική, το Wellbetex της Natural Factors έρχεται να σε βοηθήσει να έχεις ένα ωραίο σώμα γεμάτο δύναμη και ενέργεια. Γι' αυτό σου λέω, είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Με Μόσκο είναι στο μικρόφωνο εδώ στον Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί. Έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέω άλλο στον εγώ που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, ρε μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πώς είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6 υπάρχει μια κύλη να πούμε. Μας πεις να κάνουμε πιλάτες. Με ρωτάει εδώ ένας, στο με πονάει ο λαιμός. Τι λένε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λένε. Να κάνεις πιλάτες.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να το απόλαυσες όσο και εγώ. Το ραντεβού μας πάλι αύριο, Τετάρτη. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά, να το θυμάσαι. Είμαι ο Μέμος και ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλημέρα!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι ο Galaxy 92 και βάλτε λίγο δυνατά το ραδιόφωνο. Οι γύρω σας αξίζει να ακούσουν τι μουσική παίζει ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διάσκεψη. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος το καλοκαίρι, στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, ιταλική πίτσα και quesadillas με ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο. Στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι στο Regency Casino Montparnasse ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να πλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έκανα μια ενημέρωση στο κινητό μου γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες κτλ. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι ενημέρωση του κινητού λιγάκι, σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε... Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο, δεν το έκανε. Ναι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Επίπλα Κασιμάτης.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, γιατί κάπου ανάμεσα σε λογαριασμούς, σε κίνηση, σε υποχρεώσεις, υπάρχει και αυτή η όαση. Η μουσική του Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
10: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
9: Τι λένε δηλαδή?
10: Βάλτε μας σπίτι σας.
9: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο. Από 24 έως 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις, εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: say.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Μπορεί εμφανισιακά να το Tinder να παίζει κάποιο ρόλο να σου κάνει matching, να σου βρίσκει το τέρι. Απ' την άλλη όμως μπορεί τα ενδιαφέροντά σου να μην είναι σχετικά. Οπότε βγάλαμε μια εφαρμογή η οποία λέει κάνει πάταγο στην Καλιφόρνια και σου κάνει ζευγάρωμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Γι' αυτό είναι καλό, διότι άμα πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, και ο ένας ακούει νταλάρα και ο άλλος ακούει τρανό, όσο και να... Και να γουστάρεις ο ένας τον άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή, άντε, μία. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος κερδίζει εκεί, τα ενδιαφέροντα ή η εμφάνιση?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Σοκ.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. We were good.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
10: τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
10: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέω άλλος εγώ που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πώς είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6, υπάρχει μια κύλη να πούμε. Να μας πεις να κάνουμε πιλάτες. Με ρωτάει εδώ ένας, το με πονάει ο λαιμός. Τι λένε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λένε. Να κάνεις πιλάτες.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
16: Galaxy 92.

Save your tears for another day. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες δεν δακρύζουμε, αυτές τις μέρες υδρώνουμε. Το κινητό μου λέει 31 βαθμούς ότι έχουμε τώρα, αλλά δεν πρέπει να είναι. Γιατί ή τουλάχιστον το feels like είναι πολύ περισσότερο. Έχουμε μπει στη ζεστή περίοδο και λένε ότι ο Αύγουστος υπάρχει μια πιθανότητα να μας κάνει και έτσι κανένα καυσονάκι. Ελπίζω να μην μας κάνει. Κατά τα άλλα, 14 Ιουλίου και όταν είναι Τρίτη, τι μπορεί να περιμένει κανείς. Σίγουρα έχεις το μυαλό σου στις διακοπές. Σίγουρα έχεις. Είναι λίγο πιο χαλαρή η ρυθμή εκτός αν εργάζεσαι σε οτιδήποτε σχετίζεται με τον τουρισμό. Τι άλλο να κάνεις. Ξέρω εγώ, να περάσεις ένα ωραίο μεσημέρι ακούγοντας τραγούδια και κάνοντας μουσικοθεραπεία. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, γιορτάζει η Νικοδήμη και ο Νικόδημος. Χρόνια σας πολλά να ονομάζεστε έτσι ή να χαίρεστε, να τον χαίρεστε. Αν έχετε Νικοδήμη, Νικόδημο ή Ακύλα στο περιβάλλον σας, είναι διεθνή ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων, δηλαδή των non-binary, και είναι μεγάλη εθνική εορτή στην Γαλλία. Σας σήμερα πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Πάρα πολύ προσοχή στον δρόμο. Λίγο ήταν σήμερα φορτωμένοι οι δρόμοι, λίγο περισσότερο, αλλά τίποτα, ξέρεις, να πεις ότι σου έσπασε τα νεύρα. Τουλάχιστον αυτό το θέμα είναι σε βατή κατάσταση. Καλή διασκέδαση.

θα έλεγα όχι, everybody's changing, everything is changing. Τα πάντα έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ δύο πολύ μεγάλων ονομάτων της μουσικής τον τελευταίο καιρό. Γίνονται όσα γίνονται και είναι τώρα, έρχεται το ερώτημα ότι τι πρέπει να κάνει η τέχνη για όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία. Και ξεκινώντας όχι τώρα, δηλαδή ας μην το πιάσουμε τον τελευταίο χρόνο, ξέρω εγώ, ας το πιάσουμε τα τελευταία χιλιάδες χρόνια. Η κόντρα ξεκίνησε από ένα podcast των New York Times όπου μιλούσε ο Mick Jagger. Ο οποίος Mick Jagger είπε το εξής, ότι η άποψή του είναι ότι όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή παίζουμε για δύο ώρες μουσική για να διασκεδάσει ο κόσμος και να ξεχάσει τα προβλήματά του. Όχι σαν τον Bruce Springsteen, ο οποίος περνάει πολιτικά μηνύματα ή κοινωνικά μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο. Και κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται τώρα ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Ή μήπως έχουν και οι δύο δίκιο και στο τελικό, στην τελική, στο κάτω-κάτω που λένε τις γραφείς. Τι είναι η τέχνη και ποιος είναι ο ρόλος της. Δηλαδή αν δεν ήταν κοινωνικοποιημένη θα γινόταν το Woodstock. Μπορεί να μην γινόταν. Θα γινόταν το Band-Aid. Πολύ πιθανό να μην γινόταν. Είναι γενικά πάρα πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή, αλλά έτσι είπα να το μοιραστώ. 2-10-99-59-70 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Galaxy92FM μονοκόμματο στο Instagram, Galaxy92FM official στο Facebook. Εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Και κάτι ξεχνάω. Τι ξεχνάω. Studio παπάκι Galaxy92.gr, άμα θέλετε να τα πούμε μέσω email. Manu Chao, αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι, με γούστας του.

0: θυμίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.
10: I've heard people say that too much

0: A Wonderful Life. Δεν θα σας πω τα συμπτώματα για να μην πάθουμε όλοι μαζί αυτό το περίφημο σύνδρομο του φοιτητή της ιατρικής. Πάντως αν κάποιος σας πει τώρα για λίγες ημέρες, δηλαδή πες μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ότι σου έφερα ωραίο φρέσκο κοτόπουλο από την Λαμία, δεν είναι καλή ιδέα να το φάτε. Έχει παρουσιαστεί, έχουν εμφανιστεί κάποια κρούσματα σαλμονέλας και τα περιμένουν, λένε, σύμφωνα με τον Βασιλακόπουλο, τον Θοδωρή Βασιλακόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, περιμένουν να αυξηθούν, γιατί η περίοδος πόασης τέλος πάντων είναι αρκετές ημέρες, οπότε περιμένουν τώρα την κορύφωση. Πάντως στη Λαμία, στους κατοίκους της Λαμίας, έχουν πει να μην τρώνε κοτόπουλα για 2-3 ημέρες και μετά βλέπουμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Κάτσε, θυμίζει αυτό και εμένα. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Amazing music στο Galaxy 92 μέχρι τις 6. Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι Τρίτη. Τουλάχιστον φάγαμε την αρχή της εβδομάδας και προχωράμε τώρα σιγά σιγά. Χρούτσου, χρούτσου, που έλεγε και ο Δημήτρης Κόρν. Η Purple Disco Machine μαζί με Sophie and the Giants in the Dark.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
13: Έκανα μια ενημέρωση στο κινητό μου γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες κτλ. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι ενημέρωση του κινητού λιγάκι, σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε... Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο, δεν το έκανε. Ναι.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: πόσο κλασάτο και πόσο έτσι, δεν ξέρω, βγάζει κάτι ρε παιδί μου, πολύ κοσμοπολίτικο. Something's getting hold of my heart. Τραγούδι του Τζιν Πίντε, εδώ μαζί με τον Μαρκ Αλμοντ. Δύσκολη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή. Από το αεροδρόμιο μέχρι τον Άλυμο, στο κέντρο του Πειραιά, και εκεί τελειώνουν τα γαλλικά μου που λένε. Όχι, και η Κατεχάκη. Η Κατεχάκη έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς 401, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, ανάμεσα στην Κηφισίας και την Μεσογείο.
1: Galaxy 92.
0: Αυτός είναι ο Galaxy 92. Και να κλείσουμε την ώρα, αυτό κι άλλο ένα. Είδα το τέτοιο μωρέ, το Obsession, θα σας πω την άλλη ώρα τις εντυπώσεις μου.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
15: Galaxy 92.

Never ever gonna give you up. Rick Astley δεν χόρευε ιδιαίτερα καλά, το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσεις τώρα. Εσείς πότε θα πάτε, εσείς που θα, πότε θα φύγετε, θα λείψετε, θα είσαστε εδώ. Εν τω μεταξύ, οι ματιές ανάμεσα σε συναδέλφους σε πολλά γραφεία, το πώς τα έχουν μοιράσει με τις άδειες, μπορούσαν να γυρίσουν thriller ή κωμωδία.

0: Λοιπόν, σήμερα να πάρεις τον ηλεκτρικό που λένε, το τέλος πάντων, το τρένο, να πας να κατέβεις εκεί πέρα στο σταθμό Ειρήνη, να στήσεις μια σκηνή και να καθίσεις μέχρι αύριο το βράδυ. Γιατί απόψε έχουμε Florence and the Machine, θα είναι πάρα πολύ ωραία συνευλία αυτή, και αύριο στον ίδιο χώρο Cure.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το χρονοδιάγραμμα για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Η αρχή γίνεται έως τις 20 Ιουλίου με το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΔΕ για τη ρύθμιση έως 72 δόσεων, η οποία αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023. Στη συνέχεια, στις 26 Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί το νέο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Υπεγράφει σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι πλέον το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Τέλος, η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece αυξήθηκε κατά 4,7% τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τα 5,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: σας γόταξα από την προηγούμενη ώρα γνώμη για το έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει να προβάλλεται μια ταινία, το Obsession, το οποίο ξεκίνησε με προσδοκίες στυλ Blair Witch Project, ότι εντάξει είναι μια φθηνή παραγωγή, θα γεμίσει 1-2 αίθουσες, άντε στην Αμερική να γεμίσει ξέρω εγώ 10 αίθουσες. Είχε πάρα πολύ χαμηλό budget, είχε 750.000 ευρώ που στήχησε όλη, δολάρια συγγνώμη, στήχησε όλη η ταινία και έχει φτάσει μέχρι στιγμής στις εβδομάδες που προβάλλεται σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια εις πράξεις. Τώρα, είναι μια ταινία που άμα είσαι φαν του τρόμου, μην περιμένεις να δεις τον σούπερ τρόμο και τα λοιπά, δεν έχει τέτοια πράγματα. Θέλει να προσέχεις πάρα πολύ τις λεπτομέρειες, αλλά είναι σίγουρα μια ταινία που αξίζει να την δεις. Κατά τα άλλα, περιμένουμε έναν Αύγουστο, λέει θα είναι πιο ζεστός. Το βλέπω δηλαδή τώρα, το δημοσιεύουν όλο και περισσότερο και θα είναι πιο ζεστός. Τώρα τι έχουν μεταφερθεί, δηλαδή οι ζέστες του Ιουλίου, όπως τις είχαμε συνηθίσει, πάνε Αύγουστο. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό, γιατί τον Αύγουστο τον έχουμε συνηθίσει να είναι διαφορετικός. Και μέχρι στιγμής, να χτυπήσω ξύλο, δεν έχουμε δει καύσωνα στην Αθήνα. Έχει δει όλη η υπόλοιπη, στην Ελλάδα γενικά. Έχει δει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Amazing music στο Galaxy 92. Ετοιμαστείτε σε λίγο. Πάμε σε διαγωνισμό. Όταν λέω σε λίγο, ενώ στα επόμενα 90 λεπτά, μιλώντας για 90 λεπτά, σήμερα έχουμε το Γαλλία-Ισπανία. Πάει το Μουντιάλ σιγά σιγά να κλείσει. 19 του μηνός, δηλαδή την Κυριακή, είναι ο τελικός και θα δούμε ποιος θα πάρει αυτή τη φορά το παγκόσμιο κύπελο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια

0: ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μπορεί εμφανισιακά να το Tinder να παίζει κάποιο ρόλο να σου κάνει matching, να σου βρίσκει το τέρι. Απ' την άλλη όμως μπορεί τα ενδιαφέροντά σου να μην είναι σχετικά. Οπότε βγάλα μια εφαρμογή η οποία λέει κάνει πάταγο στην Καλιφόρνια και σου κάνει ζευγάρωμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Και αυτό είναι καλό, διότι άμα πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, και ο ένας ακούει νταλάρα και ο άλλος ακούει τρανό, όσο και να... Και να γουστάρεις ο ένας τον άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή, άντε, μία. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος κερδίζει εκεί, τα ενδιαφέροντα ή η εμφάνιση.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Το αγαπημένο πιτσιρίκι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Αλιζέ ήταν μαθευόμενη της Μιλέν Φερμέ Μουάλο Λιτά, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της. Ανοίξτε σιγά σιγά τώρα την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε στο παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr, θα μιλήσουμε για το Κυποθέατρο Παπάγου και ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης, καλοκαιρινός, με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Με τα χέρια φτερά ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε μια καλοκαιρινή περιοδία και μια μουσική παράσταση έκπληξη. Με μια αγκαλιά, αγαπημένα τραγούδια, σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου. Με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, ένα νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην πέμπτη ακρόαση νέων καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτους στις 24 του μηνός στο Κυποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, χέρια φτερά. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν τώρα δικές σας. Βάζετε λοιπόν στο θέμα Μάριος Φραγκούλης ή Κυποθέατρο Παπάγου. Από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Δύο τραγούδια και πάμε στο τέλος της ώρας. Πάμε μέχρι τις 5. Με το που αλλάξει η ώρα θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξουμε τη λίστα τώρα. Θέλω Peter André. Έχουμε και ώρα πολύ καιρό να παίξουμε Peter André. Μετά ένα classic 90's, το Φινογέ.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στη σύγχρονη πιεσμένη καθημερινότητα υπάρχει κάτι που σας φορτώνει χωρίς να το καταλαβαίνετε. Είναι οι αποφάσεις. Όχι οι μεγάλες που αξίζει να δώσετε χρόνο και σκέψη. Αυτές δεν σας εξαντλούν. Αντίθετα, είναι οι δεκάδες μικρές αποφάσεις μέσα στη μέρα που σας κουράζουν. Τι να απαντήσω, τι να φορέσω, πώς θα προλάβω, τι έχει προτεραιότητα. Και σιγά σιγά με όλα αυτά το μυαλό μπουκώνει και νιώθετε εξάντληση. Τι μπορείτε να κάνετε? Νούμερο 1. Μειώστε τις μικρές καθημερινές επιλογές. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη, απλοποιώντας αυτά που δεν έχουν τόση σημασία, ώστε να αφιερώσετε την περισσότερη ενέργειά σας στα σημαντικά. Νούμερο 2. Δώστε συγκεκριμένο χρόνο για τις μικρές αποφάσεις. Μην απαντάτε σε όλα επί τόπου. Ορίστε ζώνες χρόνου για email, τηλεφωνήματα, μηνύματα και social. Έτσι το μυαλό σας δεν θα μπαίνει σε συνεχή διάσπαση και θα μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Και στο νούμερο 3. Δώστε προτεραιότητα σε 2-3 πραγματικά σημαντικά πράγματα μες τη μέρα. Όχι 10, ούτε 20. Αν κάθε βράδυ έχετε ολοκληρώσει τα 2-3 σημαντικά, έχετε ηρεμία και καθαρό μυαλό. Θυμηθείτε πως η εσωτερική ηρεμία δεν έρχεται από περισσότερες αποφάσεις. Έρχεται από λιγότερο θόρυβο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πού με πας χωρίς να μου λες?
10: Θα δεις, σε λίγο.
9: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
10: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
9: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε, δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
15: Galaxy 92.

αγαπημένη βόλτα αυτή. Βόλτα, τέλος πάντων, αγαπημένο ταξίδι. Να παίρνεις ένα τρένο από το Λονδίνο και να πηγαίνεις έξω στην Βρετανική Ήπεθρο. Αλλά να είναι βαρύς, ρε παιδί μου, ο καιρός. Εκεί πέρα δεν έχει καλοκαίρια. Έχει καλοκαίρια, αλλά δεν το θέλεις να είναι έτσι. Το θέλεις τον καιρό να είναι βαρύς. Λοιπόν, στους αθηναϊκούς δρόμους τώρα τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Εξαιρώ ένα μικρό κομμάτι του Κεφισού από το Εγάλεο. Και εντάξει, πες ανοίγει λιγάκι εκεί πέρα. Μέχρι την συμβολή με την Αττική Οδό και όλα αυτά στην άνοδο, μέχρι το Λιρόι Μερλίν και από την Αττική Οδό μέχρι περίπου το Περιστέρι στην κάθοδο. Κατά τα άλλα, στα νότια προάστια τα πράγματα είναι σχετικά άνετα, όχι, είναι απολύτως άνετα. Εξαιρώ ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι που εκεί πέρα μαζεύει για κάποιο λόγο κίνηση πάντα από την Ιασονίδου μέχρι να φτάσεις από την Ιασονίδου στη Γούναρη μέχρι να φτάσεις να πας ή για Γεννηματά ή για Κύπρου. Το κέντρο του Πειραιά είναι λίγο φορτωμένο τώρα. Το κέντρο της Αθήνας σχετικά πιο άνετο. Η Κατεχάκη μόνο στο ρεύμα προς Ηλιούπολη ανάμεσα στην Κηφισίας και την Μεσογείων. Και η Κηφισίας και η Μεσογείων απλά σε κάποια σημεία έχουν πυκνή ροή. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 14. Ναι, κάπως έτσι είναι η διάθεση τουλάχιστον. Καλή διασκέδαση, Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
12: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
11: Και τα δύο.
12: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92. Amazing music.

0: ας αφήσουμε λίγο τα anxiety. Εντάξει, άστο, μετά έρχεται, θα έρθει το φθινόπωρο, θα έρθει ο χειμώνας. Θα μπούμε στους κανονικούς μας ρυθμούς με το άγχος και την τρεχάλα μας. Τώρα πάμε λίγο πιο χαλαρά. Δεν ξέρω τώρα πόσα σαρδάμ θα κάνω στα ονόματα αυτού που θέλω να σας πω. Είναι το φαινόμενο Γκαλέρν. Έτσι το λένε και πολλοί το λένε στην Δυτική Γαλλία και Εμπάτα ή Εμπατά ή Μπρουγιάρτα. Ή Μπρουγιαρτά. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ποιο είναι το κανονικό όνομα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ξαφνικά αλλάζει η φορά του ανέμου και πέφτει, λέει, η θερμοκρασία. Μπορεί να πέσει σε χρόνο απίστευτο. Μπορεί να πέσει μέχρι και 12 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, σηκώνει ομίχλη, σηκώνει, συννεφιάζει. Δηλαδή, είναι ξαφνικά σαν να μπαίνει σε σκηνικό ταινία τρόμου που λέγαμε νωρίτερα. Και οι επισκέπτες λένε ότι αυτό το πράγμα, λέει, είναι υπέροχο, αλλά πάρα πολύ ανησυχητικό. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε, όντως η θερμοκρασία πέφτει, ξέρω εγώ, 10-12 βαθμούς μέσα σε ένα τέταρτο και αδειάζουν. Φυσκώνται και φεύγουν όλοι. Τρομάζουν τώρα, δεν ξέρω. Είναι λογικά είναι και λίγο τρομακτικό. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το φαινόμενο και αν το έχουμε στην Ελλάδα ή αν το βιώνουμε, ξέρω εγώ, σε κάποιες περιοχές και πολύ πιο σπάνια. Πάντως οι Γάλλοι στη Δυτική Γαλλία το έχουν. Πώς τη λέει την περιοχή, Αντάι. Στην περιοχή Αντάι το έχουν πάρα πολύ συχνά.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Music στο Galaxy 92. Η αλήθεια είναι ότι πάντως σε σχέση με τη φύση δεν είμαστε τίποτα. Δηλαδή, δεν, άμα θέλει, ο πλανήτης κάνει μια έτσι, σαν να τεινάζεται και μην τους είδατε.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέω άλλο εγώ που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, ρε μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πώς είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6 υπάρχει μια κύλη να πούμε. Να μας πεις να κάνουμε πιλάτες. Με ρωτάει εδώ ένας στο με πονάει ο λαιμός. Τι λένε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λένε. Να κάνεις πιλάτες.
8: Βαγγέλης, χαρι...

Μητσόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Και ωραίο που ήταν αυτό το δέσιμο που ένα Vista Sound και Coldplay με το Clocks. Ήταν πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ αυτό. Μου έχει λείψει, αλλά δεν ξέρω αν μου έχει λείψει κιόλας. Τι σκεφτόμουν τώρα, όση ώρα έπαιζε το τραγούδι. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια που βγαίνανε οι τηλεοράσεις στα μπαλκόνια. Πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Εν τω μεταξύ, όλη η ιστορία, όλες οι συζητήσεις και όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από μη σου τύχει αυτό το πράγμα. Επειδή στις περισσότερες γειτονιές της Αθήνας έχει πλέον αυτά τα Airbnb, μη σου τύχει να σου έρθουν κάφρι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην θελήσεις να βγεις στο μπαλκόνι για να κάνεις επανάσταση. Φωνάζουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Εντάξει, ηρέμησε. Είστε για διακοπές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εμείς δεν είμαστε διακοπές καταρχάς, αλλά κατά δεύτερον δεν νομίζω ότι αυξάνει η ευχαρίστησή σου και η διασκέδασή σου στην Ελλάδα με το να φωνάζεις. Εν τω μεταξύ και πολλοί και από αυτούς είναι και Έλληνες. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3 το μεσημέρι. Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι εδώ στο Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Ακολουθεί ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε στο δρόμο. Ειδικά τώρα που είναι λίγο πιο ανοιχτή.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
5: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η Μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

Ονοματρίτης, 14 Ιουλίου, καλησπέρα σας. Αχ, Θοδωρή μου θύμισε στα νιάτα μου, λέει εδώ η Εύα με το Eye of the Tiger, τον Survivor. Εύα, κοίταξε να δεις. Δυστυχώς το καλοκαίρι είναι η πικρή διαπίστωση ότι η εποχή της νιώτης και κάθε καλοκαίρι που ξοδεύεις φεύγει ανεπιστρεπτή. Και κάπως έτσι μπορώ να το συνδυάσω στο μυαλό μου στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε! Πολλά μουσικά πέρα δόθε, παύλα σκαμπανεβάσματα, μουσικές επενδύσεις, ενθυμίσεις και φυσικά μουσική αποσυμπίεση. Έρχονται όλα αυτά μέχρι τις 8. Θοδωρής Γιαννόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

Shoulder από Mac and the Mechanics στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Η εβδομάδα έχει Eject, σήμερα έχει Florence. Έρχεται να παρουσιάσει το άλμπουμ της με τίτλο Everybody Scream. Θα ουρλιάζουμε και εμείς μαζί της. Πώς αλλιώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

either it's like the way I do στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Για πρώτη φορά η ζωή της Σωτηρίας Μπέλου μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από μια τηλεοπτική σειρά 8 επεισοδίων. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σωτηρίας Μπέλου θα βρεθεί η Κάτια Γκουλιώνη, ενώ σύμφωνα με τους δημιουργούς στο cast θα συμμετάσχουν ακόμη γνωστοί πρωταγωνιστές, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο ζητήθηκε μέσα από το site μας.

0: διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Έκανα μια ενημέρωση στο κινητό μου γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες κτλ. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι ενημέρωση του κινητού λιγάκι σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε... Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο δεν το έκανε? Ναι.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

That's No Lie, Emmaline στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Και μιας και αναφέρθηκα στο site, θυμίζω πως εκεί βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Βλέπετε τι παίζει και με τους διαγωνισμούς και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή γιατί κληρώσεις γίνονται. Και φυσικά επικοινωνείτε και στέλνετε το request σας στο στούντιο εάν ταιριάζει κάτι με τις λίστες μας. Why not? Γιατί να μην το μεταδώσουμε. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Small Town Boy για τη συνέχεια, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Roxy Music, Let's Stick Together. Καλησπέρα σε μια παρέα που ακούει από ένα υπέροχο δροσερό μπαλκόνι, και το λέω αυτό γιατί το έχω δει. Κερνάμε, λέει, τάρτα με φρούτα του δάσους. Τι να πω τώρα, καταλαβαίνεις ότι μπορεί ο παραγωγός να πάθει μια σιελώρια στον αέρα και να μην μπορεί να μιλήσει. Ροδάκινα στο φούρνο θα ήθελα εγώ, με παγωτό. Αυτό και αν είναι ένα απίστευτα ωραίο καλοκαιρινό γλυκό. Μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, ας αφαιθούμε στις μουσικές. Μία ώρα λοιπόν ακόμα κοντά σας, με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Sweet Dreams από τους Eurythmics. Και επειδή λίγο πριν αναφερθήκαμε σε καλοκαιρινά φρούτα, παιδιά, θεωρώ πως μία από τις πιο ιδονικές τροφές είναι το σίκο. Με λευκό μαλακό τυρί, με μέλι, με προσούτο, όπως και να είναι, αυτό για μένα είναι το πιο παράξενο φρούτο της φύσης και πραγματικά μία από τις πιο ιδονικές τροφές. Για τη συνέχεια η Ριάννα με το Diamonds και το επόμενο ημίωρο που είναι και το τελευταίο έχει στην συνέχεια να μας κάνει, να μας παραδώσει έναν διαγωνισμό. Shine bright like a diamond.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Just an Imagination από τους Illusions στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, αύριο θα πάμε στο Κατράκιο, ώρα και δωροθεσία, για να απολαύσουμε την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» του Εδωάρδο Δε Φιλίππο με την Ταμίλα Κουλίεβα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεκδικείτε τώρα 5 διπλές προσκλήσεις. Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεκυλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θειάσεων, των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών. Καταστάσεων που ξεκυλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θειάσεων, των γνωστών δηλαδή.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, τηλεοφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο.

0: πλαίσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Μπορεί εμφανισιακά να το Tinder να παίζει κάποιο ρόλο να σου κάνει matching, να σου βρίσκει το τέρι. Απ' την άλλη όμως μπορεί τα ενδιαφέροντά σου να μην είναι σχετικά. Οπότε βγάλα μια εφαρμογή η οποία λέει κάνει πάταγο στην Καλιφόρνια και σου κάνει ζευγάρωμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Γι' αυτό είναι καλό, διότι άμα πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, και ο ένας ακούει νταλάρα και ο άλλος ακούει τρανό, όσο και να... Και να γουστάρεις ο ένας τον άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή, άντε, μία. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος κερδίζει εκεί, τα ενδιαφέροντα ή η εμφάνιση.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

Road, Enjoy the Silence στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Αύριο Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, εδώ θα είμαστε με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μπαινοβγαίνουμε στα καταστήματα, καθόμαστε περισσότερη ώρα στο γραφείο, όπου υπάρχει air condition και δει δωρεάν, εμείς από κοντά. Εδώ να δεις το στούντιο που εγώ το έχω στους 19 και ο ηχολήπτης φωνάζει. Μου λέει θα πάθω καμιά ψήξη. Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι, αντέχεις. Αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 6, εδώ, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, στο κουζίνα, στην Ταράτσα θα είμαι, Αδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί έχουμε δροσιά, έχουμε θέα, ίνους γεύσεις και μουσικές από τον υποφαινόμενο. Πολλά πολλά φιλιά! What is love?

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέω άλλο εγώ που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, ρε μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πως είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6 υπάρχει μια κύλη να πούμε. Να μας πεις να κάνουμε πιλάτες. Με ρωτάει εδώ ένας στο με πονάει ο λαιμός. Τι λένε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λένε. Να κάνεις πιλάτες.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Επίπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έκανε μια ενημέρωση στο κινητό μου γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες και τα λοιπά. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι ενημέρωση του κινητού λιγάκι σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε... Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο δεν το έκανε. Ναι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
9: Amazing music.
10: Viola, let me see you dance, babe.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Μπορεί εμφανισιακά να το Tinder να παίζει κάποιο ρόλο να σου κάνει matching, να σου βρίσκει το τέρι. Απ' την άλλη όμως μπορεί τα ενδιαφέροντά σου να μην είναι σχετικά. Οπότε βγάλαμε μια εφαρμογή η οποία λέει κάνει πάταγο στην Καλιφόρνια και σου κάνει ζευγάρωμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Γι' αυτό είναι καλό, διότι άμα πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, και ο ένας ακούει νταλάρα και ο άλλος ακούει τρανό, όσο και να... Και να γουστάρεις ο ένας τον άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή, άντε, μία. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος κερδίζει εκεί, τα ενδιαφέροντα ή η εμφάνιση.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέω άλλο εγώ που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, ρε μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πως είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6, υπάρχει μια κύλη να πούμε. Μας πεις να κάνουμε πιλάτες. Με ρωτάει εδώ ένας στο με πονάει ο λαιμός. Τι λένε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λένε. Να κάνεις πιλάτες.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.